κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Φεύγαλα κι ήταν ασκεπαστής καλά.

Ζήστο, ζήστο με τρανζίστορ, τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τραγουδάς, ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: σε κάθε γωνιά στο Παγκράτη.
1: Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 92,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Η ώρα είναι 7 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
3: Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Λάκη, έτοιμα.
1: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Λάκη. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Λάκη 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Λάκη.
5: Και ας σε λένε Τάκη.
7: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
8: Μία φίλη μου μετακόμισε πρόσφατα από τα δυτικά που μέναμε, τέρμα ανατολικά, και ναι, από τη μέρα που μπήκε στο καινούριο σπίτι, με είχε φάει να πάω να το δω. Τα ανεβαίνω, λέει, με χαρά να δω το καινούριο τη σπίτι, μου κάνει μία μικρή περιήγηση.
9: Καλό.
8: Και μετά κάθομαι, λέει, στον καναπέ, περιμένοντάς την να ετοιμαστεί, από το που σηκώνομαι για να φύγω. Ψεκάζει με αντιβακτηριδιακό σπρέι.
9: Τον καναπέ.
8: Τον καναπέ. Μέχρι να βάλει τα ριχτάρια και αυτά, να διατηρήσει τον καναπέ καθαρό. Ήρθε απ' έξω, έβαλε τον κόλο στο παγκάκι, έβαλε τον κόλο στο λεωφορείο, έβαλε τον κόλο στο αμάξι, πήγε, έβαλε και τον κόλο στον καναπέ. Σηκάθηκε η κοπέλα.
9: Με τα δίκια τη.
8: Μπορεί δίκια της
9: εκεί αυτή να βάζει τίποτα άλλο. Πού το ξέρει?
8: Μπορεί αυτή να κοιμάται με το βρακί. Και σου λέει, με έφερε αυτή τα μικρόβια.
9: Τα κολοβακτηρίδια. Δηλαδή...
7: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στι 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.

0: 101,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
0: Μασούτης, οικονομικά.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310-587-870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην Προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
4: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Πρωινά Καρντάσια. Ο Γιώργος και η Μάγδα έρχονται με το καλύτερο πρωινό της Θεσσαλονίκης στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα. Παρασκευούλα.
1: Ναι, ήρθε η Παρασκευή 29 του Μάη.
2: Έφτασε.
1: Είμαστε τελευταία Παρασκευή και της Άνοιξης, διότι από εβδομάδα που θα γυρίσουμε Τρίτη θα έχουμε καλοκαιράκι και Ιούνιο.
2: Ναι, το θέμα είναι ότι σήμερα ξεκινάνε οι πανελλαδικές εξετάσεις.
1: Καλή επιτυχία.
2: Ξεκινάμε με έκθεση. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά του κόσμου.
1: Πόσο είναι, 7 τώρα, σε 1,5 ώρα νομίζω ξεκινάνε. Έτσι, 8,5 δεν ξεκινάνε που δίνουν τα θέματα.
2: 9 νομίζω, 9. 7,5 πρέπει να είναι. Ναι, εκεί. Οπότε καλή επιτυχία σε όλους εσάς που είστε στον δρόμο και πηγαίνετε προς τα εκεί. Χαλαρά, όπως μας είπε εδώ και ο διευθυντής μας.
1: Ναι.
2: Θα ξεκινήσετε μόνο πρώτα με αυτά που ξέρετε.
1: Ναι.
2: Να τα λύσετε καλά και μετά θα ασχοληθείτε με αυτά που δεν ξέρετε.
1: Αν δεν ξέρουμε τίποτα, τι κάνουμε.
2: Αφήνετε το χαρτί σας, κάντε το σταυρό σας.
1: Προσευχή.
2: Προσευχή και πάτε να πιείτε μια ωραία καφεδάρα μετά.
1: Τι
2: αυτό που μου λέει η μικρή, μου λέει εσύ μαμά, αγχωνόσουν. Εγώ γιατί να αγχωθώ, λέω, εγώ δεν τα ήξερα.
1: Δεν υπήρχε άγχος, άμα δεν ξέρεις κάτι, γιατί να αγχωθείς.
2: Ναι, ενώ εσείς που τα ξέρετε, αγχώνεστε. Μην αγχώνεστε, παιδιά. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Έτσι. Και καλό καλοκαίρι μετά.
1: Και αν δεν πήγε κάτι καλά φέτος, υπάρχουν και άλλες δυνατότητες. Να δώσετε ξανά και του χρόνου. Υπάρχουν και τα ιδιωτικά να πάτε σε κάτι που σας αρέσει, που σας ενδιαφέρει.
2: Βέβαια, τι λέμε τώρα. Εντάξει, δεν είμαστε όλοι άνθρωποι για όλα τα πράγματα.
1: Δεν θα κριθεί.
2: Η ζωή ξέρει πού θα μας οδηγήσει.
1: Δεν θα κριθεί κάτι από μια έτσι στιγμή που μπορεί να γίνει κάτι και να μην διαβάσετε καλά, να είστε σταγχωμένοι κτλ.
2: Παρ' όλα αυτά, καλή επιτυχία, κουκλάκια.
1: Καλή επιτυχία, Ελλάδα. Ξεκινάμε.
2: Ναι.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Γιώργος Μαζονάκης και επιπτώσεις εδώ στον Τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Είμαστε στην Παρασκευή, 29 έχει ο Μάης, Παγκόσμια Μέρα για την Υγεία του Πεπτικού Συστήματος. Πώς είναι το πεπτικό σου, είναι καλά?
1: Πέπτη. Τέλεια.
0: Και Παγκόσμια Μέρα Κυανοκράνων. Στα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα το 1453, έχουμε τα δυσάρεστα. Η Κωνσταντινούπολη πέφτει στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων. Η πόλης, άλλο, έπειτα από την πολιορκία ενός χρόνου, έτσι. Ένα χρόνο τεράστιο. 1924, ανήμερα της ιστορικής επετείου της άλωσης της πόλης, ιδρύεται η Αθλητική Ένωση Κωνσταντινούπολης, η ΑΕΚ.
1: Κατάλαβες,
0: είναι σημαδιακό.
1: Βέβαια.
0: Στα υπόλοιπα γεγονότα, 1985, ο τραγικός τελικός του Χέζελτον Βρυξελών. Η Γιουβέντους νικά τη Λίβερπουλ με 1-0 και κατακτά το 30ο κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης. Λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα, 39 φίλαθλοι χάνουν τη ζωή τους σε συγκρούσεις οπαδών των δύο ομάδων στις εξέδρες του γηπέδου. Τραγικά γεγονότα.
1: Καλά.
0: Το 85 έγιναν αυτά.
1: Και εγώ νόμιζα μόνο εδώ γίνονται αυτά.
0: Και τέλος το 1996, αν σήμερα, εκατοντάδες Ισλαμιστές, βρήκαν τη μέρα, έτσι, με την άλωση της Κωνσταντινούπολης, διαδηλώνουν στην Κωνσταντινούπολη, ζητώντας τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.
1: Βρεάιντε από εδώ
0: πράγμα
1: τώρα.
0: Που έχει
1: τόσα
0: γίνει,
1: τζαμιά έχετε, το δικό μας θέλατε.
0: Μα έχει γίνει ούτως ή άλλως.
1: Και που έγινε, μην νομίζεις ότι.
0: Τζαμί και μουσείο μαζί.
1: Ναι, τέλος πάντων.
0: Στις γεννήσεις, αν σήμερα, γεννιέται ο Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, ο 35ος πρόεδρος των ΗΠΑ, το 1917. Το 1935 γίνεται ο Κώστας Καζάκος, ο Έλληνας ηθοποιός και πολιτικός. Ήταν με το ΚΚΕ, είχε κατέβει, να σου θυμίσω.
1: Ωραίος.
0: Το 1922 έφυγε από την ζωή. Και τέλος του θανάτου, σαν σήμερα, πεθαίνει ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος, ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου, το 1453 μαζί με την πόλη πάει και αυτός, κατάλαβες. Ναι. Και το 2017, σαν σήμερα, χάθηκε, έφυγε από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο επίτιμος. Ο Έλληνας πολιτικός από τα Χανιά, ήταν πρωθυπουργός το 90 με το 93. Εγώ νόμιζα ήταν παραπάνω, αλλά μόνο τρία χρονάκια ήταν αυτός.
1: Ο Μητσοτάκης. Κυβερνάει ο άλλος.
0: Ήταν ο επίτιμος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.
1: 6 και 5 ανέτειλε ο ήλιος, 20 και 38 θα δύσει. Λοιπόν, οι πρώτες πανελλαδικές εξετάσεις στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκαν το Σεπτέμβριο του 1964 επί κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου. Πριν από αυτό το ορόσημο, τα πανεπιστήμια διενεργούσαν το καθένα τις δικές του ξεχωριστές εισιτήριες εξετάσεις.
0: Μ' αρέσει αυτό το
1: σύστημα. Η μετέπειτα εξέλιξη είναι το 83, ο θεσμός τροποποιήθηκε, μπήκαν οι δέσμες το 83 και μετά αντικαταστάθηκε από τη σειρά του, με τη σειρά του από το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων, ανακατεύθυνση όπως είναι τώρα.
0: Ας σου πω ότι εμένα το παλιό σύστημα μου άρεσε περισσότερο. Όχι, αυτό. Σου αρέσει να πας νομική, πάνε δώσε στο πανεπιστήμιο. Αν κάνεις, να περάσεις, να σε πάρουν.
1: Εννοείται, παιδιά. Δώστε να περάσετε και να βγει ο καλός από εκεί.
0: Έτσι.
1: Μην ταλαιπωρείτε τα παιδιά μας, πρέπει να αλλάξει αυτό
0: όχι,
1: το
0: τώρα,
1: πράγμα.
0: Αν χώνονται, δίνουν 10 μαθήματα, ξέρω 5, 4, πόσα.
1: 4
0: είναι.
1: Μαθήματα και άμα δεν είσαι αυτό. Σε καλή μέρα, τα λέγαμε. Όχι, αυτό πρέπει να αλλάξει.
0: Ωραίο σύστημα είχαμε τότε. Κρίμα που το αλλάξαμε.
1: Μπράβο το Γιώργο Παπανδρέου.

0: Μάνος και Ντίνα είναι το κενό στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Έτσι, καλημερούδια για ακόμη μία φορά. Ωραία ξημέρωση Παρασκευούλα.
0: Good morning. Δρόσησε λίγο, έβγαλε ένα αεράκι από χθες το απόγευμα.
1: Χθες καθίσαμε να φάμε έξω. Έφτιαξα μία γρήγορη πίτσα, ναι, και μία σαλάτα από τορτελίνια, έτσι κρύα με.
0: Μάλιστα.
1: Μέσα με τυριά και αυτά.
0: Ναι.
1: Και είπαμε να καθίσουμε έτσι οικογενειακά στην αυλή να φάμε.
0: Mm-hmm.
1: Ωραία φάγαμε. Κάποια στιγμή πιάνει ένα αέρα.
0: Ναι, ναι, σαν ένα μοστρόβιλο κάποια στιγμή είναι.
1: Καλά, πέσαν και τα ρούχα. Το
0: ναι.
1: Έπεσε η απλόστρα το απόγευμα.
0: Ναι, ναι, ήταν δυνατός.
1: Μετά λίγο χαλάρωσε, μετά πάλι. Άιντε, λέω, άιντε, πάμε μέσα. Λέω, φύγαν όλα.
0: Γι' αυτό και σήμερα το πρωινό ήταν λίγο έτσι πιο δροσερό.
1: Ωραία. Καλύτερα, ρε παιδιά, ωραία θερμοκρασία.
0: Ναι.
1: Έτσι να ξυπνάμε. Αυτό είναι ωραίο. Αυτό είναι καλό.
0: Έτσι.
1: Και μετά το μεσημεράκι ας ανέβει. Αλλά μην ξυπνάμε από το πρωί, δρώνουμε δηλαδή κάπου. Όπα,
0: όχι,
1: όπα.
0: Όχι, καλά είναι, καλά
1: και
0: είναι.
1: Και έρχεται και τριημεράκι.
0: Αυτό πάλι είναι το καλύτερο.
1: Ναι, δεν έχω κανονίσει τίποτα, διότι η μικρή γράφει πρώτον.
0: Ναι.
1: Και δεύτερον, έχω κανονίσει για τη μεθεπόμενη εβδομάδα. Οπότε.
0: Εντάξει.
1: Δεν,
0: θα γίνει
1: η τσέπη μου δεν σηκώνει πολλά τριήμερα.
0: Και εγώ εδώ θα είμαι στην πόλη. Αν με βολέψετε με τον καιρό και είμαστε καλά μέσα στο τρίμερο, μια Χαλκιδική μπορεί να πεταχτώ.
1: Ωραία, ναι, ένα μπανάκι, γιατί
0: αυτό,
1: όχι.
0: Γιατί όχι, αυτά. Mm-hmm. Έτσι, χαλάρα. Χθες δεν έγινε τίποτα. Γυμναστήριο και σπίτι.
1: Δεν πήγα γυμναστήριο, χθες ήμουν κομμάτια.
0: Μάλιστα.
1: Χθες ήμουν κομμάτια, έριξα τον καλύτερο μεσημεριανό ύπνο ever.
0: Oh.
1: Και ξύπνησα και δεν ήξερα πού είμαι και τι μέρα είναι και τι ώρα είναι. Ξύπνησα δηλαδή από τον αέρα που πέσαν τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Και λέω τι γίνεται εδώ. Αλλά το απόλαυσα, παιδιά. Πού και πού. Αυτό έλεγα. Δεν χρειάζεται να πιέζουμε τον εαυτό μας. Όταν δεν νιώθουμε καλά, δεν πειράζει. Ας ξεκουραστούμε και λίγο.
0: Καλά, ναι, εντάξει.
1: 693-693-1003. Σήμερα όμως ξεκουράστηκα να σας πω. Είμαι έτοιμη για νέες περιπέτειες.
0: Είσαι έτοιμη για να κουραστείς πάλι.
1: Σήμερα παίζω στο Street Food Festival στον Εύωσμο, μέσα στο γήπεδο του Αγροτικού Αστέρα.
0: Αυτό δεν είναι κούραση. Φαγητό θα έχεις, μουσική θα παίζεις.
1: Θα τρώω, θα πίνω, θα παίζω μουσική.
0: Τι άλλο θες?
1: Μια χαρά σήμερα την βγάλαμε.

0: Τι αναβίση είναι αυτή με το Αιγαίο στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Θα γεμίσει το Αιγαίο κόσμο τώρα από το τρίμερο, κάπου διάβασα στα νησιά του Αργοσαρονικού με τα περισσότερα δρομολόγια.
1: Καταρχάς είδα ότι ήδη τα νησιά άρχισαν να γεμίζουν από τουρίστες, δηλαδή που λένε ότι δεν έχει. Γίνεται ο κακός χαμός. Ήδη η Ελλάδα μας άρχισε να γεμίζει από ξένους γενικά.
0: Έτσι πρέπει.
1: Ναι, έτσι πρέπει, γιατί μας συντηρεί ένα μεγάλο μέρος τη Ελλάδα, συντηρείται από τον τουρισμό. Λοιπόν, ξυπνήσαμε που λες καλά, θα φτάσει στους 29 βαθμούς η θερμοκρασία, καθαρός ουρανός, σας τραπέζι δεν φοβάται. Γενικότερα θα έχουμε ένα πολύ ωραίο τριήμερο, ωραίες θερμοκρασίες μέχρι 30 βαθμούς, σήμερα και αύριο βλέπω τρελή λιακάδα. Οπότε μια χαρά, γλιτώσαμε και τις βροχές από ό,τι βλέπω.
0: Καταπληκτικά.
1: Λοιπόν, στην κίνηση τώρα έχει λίγη κίνηση ο περιφερειακός αυτή τη στιγμή. Λίγη κίνηση στη Μητροπολίτη Ευσταθίου, στη Τούμπα και στην Οδό Κλεάνθους. Στα ανατολικά γενικά βλέπω στη Μαρτίου, στην Καραμαλή έχει λίγη κινησούλα. Mm-hmm. Στο κέντρο η Αγίου Δημητρίου και η Τσιμισκή σε μικρό σημείο. Και η δυτική είσοδο από Διαβατά μέχρι Ευκαρπία.
0: Ναι, 23-10-266-233 το σταθερό μας, σημειώστε το στα social transistor 1003 για να μας ακολουθήσετε σε Instagram, Facebook, TikTok. Υπάρχει και το Spotify όπου ανεβαίνει η εκπομπή μας σε μορφή podcast για όποιος έχασε την εκπομπή.
1: Βέβαια.
0: Γίνεται και αυτό. Μπορεί να είχατε μια δουλειά σε μια τράπεζα, σε μια υπηρεσία.
1: Ναι.
0: Δεν μας ακούσατε. Όχι. Αυτά που γίνονται στην εκπομπή τα ακούτε back to back στο podcast του Spotify. Και η εφαρμογή μας για iOS και Android να μας ακούτε από τα κινητά σας όποτε θέλετε. Υπάρχει και αυτή. Mm-hmm. Να πάμε στις πρώτες καλημέρες που έχουν έρθει.
1: Βεβαίως.
0: Ο Τζον εδώ, καλημέρα. Καλή επιτυχία λέει στη Γαλήνη για τις εξετάσεις.
1: Ευχαριστούμε.
0: Ήρεμα ρωτάει, τη Δευτέρα έχουμε εκπομπή?
1: Όχι.
0: Ήρεμα απαντάμε, όχι. Τζόνι...
1: Είμαστε άνθρωποι του πνεύματος και μας είπαν να ξεκουράσουμε το πνεύμα.
0: Του πνεύματος και του ενοπνεύματος.
1: Εγώ σίγουρα είμαι.
0: Καλημέρα στην Ιωάννα. Καλημέρα στον Σάκη. Η Φέη είναι εδώ. Καλημέρα, έλα η Παρασκευούλα. Ναι, Φέη, ήρθε η Παρασκευούλα. Ναι. Η Γεωργία είναι εδώ. Η Ελλάδα καλημερίζει και αυτή. Νάτος και ο Νίκος, καλημέρα. Και ο Κοσμάς, καινούριος στην παρέα. Καλημέρα σας, καλημέρα φίλε Κοσμά.
1: Καλημέρα Κοσμά, καλημέρα παρεούλα. 693-693-1003, αριθμός Viber και άλλες καλημέρες.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, όλα για σένα. Στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Τέλεια.
0: Αντένα νούμερο 1. Τι άλλο να κάνω με καταληξία.
1: Τραζίστορ νούμερο 1 και δεν με νοιάζει άμα δεν ταιριάζει κιόλα.
0: Πάει δεν πάει, ο τραζίστορ.
1: Πάει.
0: Σαρώνει εννοώ, ήθελα να πω έτσι. Νόνα, καλημέρα. Λυπάμαι που δουλεύεις και εσύ τριήμερο. Μας κάνει παράπονο εκείνο να δουλεύω και εγώ. Τι να κάνουμε, εμείς δεν δουλεύουμε.
1: Ο άντρας μου δουλεύει πλάκα-πλάκα.
0: Καημένος κι αυτός. Δεν πειράζει, παιδί. Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Δώστε ένα ρεπό στο αγόρι μου, ρε.
0: Καλημέρα και στη φίλη την Σοφία. Καλό τριήμερο, εύχεται αυτή. Να, ορίστε, αυτή θα κάνει τριήμερο. Επικαιρότητα, στις 8.30 το πρωί ανοίγει η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους συνολικά 100.000 υποψήφιους.
1: Ωρε, μάνα μου.
0: Οι θέσεις που διεκδικούν είναι 68.780. 88 στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σήμερα υποψήφοι των Γενικών Λυκείων θα εξεταστούν στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας.
1: Έκθεση.
0: Το Σάββατο οι υποψήφοι των Επαγγελματικών Λυκείων θα ξεκινήσουν με το μάθημα των Νέων Ελληνικών.
1: Ωραία.
0: Οι υποψήφοι θα πρέπει να βρίσκονται κάθε εξεταστική μέρα στις αίθουσες έως στις 8 το πρωί, ενώ η διάρκεια εξέτασης των μαθημάτων θα είναι 3 ώρες, με εξαίρεση ορισμένα ειδικά μαθήματα, όπως το σχέδιο που θέλει παραπάνω χρόνο. Κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του Ιράν έχουν καταλήξει στο πλαίσιο συμφωνίας για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Είπαν στο γαλλικό πρακτορείο πηγές τους στην Ουάσιγκτον. Πλην όμως ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ακόμα δώσει πράσινο φως.
1: Ναι.
0: Τι άλλο έχουμε από επικαιρότητα. Απόφαση σταθμός του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με την οποία καταδικάζει την Τουρκία και δικαιώνει δύο κληρικούς του Οικουμενικού Πατριαρχείου, κρίνοντας ότι παραβιάστηκαν θεμελιώδη δικαιώματά τους. Η υπόθεση αφορά τον αποκλεισμό τους από τη διοίκηση μειονοτικών ιδρυμάτων στην Κωνσταντινούπολη, με την αιτιολογία ότι ως κληρικοί δεν μπορούν να κατέχουν διοικητικές θέσεις σε ιδρύματα.
1: Ποιοι είναι αυτοί, καλέ?
0: Πρέπει να είναι παλιό το γεγονός, δεν έχει γίνει τώρα στα πρόσφατα.
1: Πες μου λεπτομέρειες, γιατί ένας συμμαθητής μου είναι πάτερ στην Κωνσταντινούπολη.
0: Αυτός θα τα ξέρει καλύτερα.
1: Ναι. Να πάρω να το θέμα.
0: Σταθερή και βελτιωμένη χαρακτηρίζεται η κατάσταση της υγείας του 45χρονου ασθενή που νοσηλεύεται με βλογιά των πιθήκων στα Ιωάννα. Έχουμε και νέες αρρώστιες. Ο συγκεκριμένος ιός είναι ένας ιός που δεν μεταδίδεται εύκολα στην κοινότητα. Για να μεταδοθεί χρειάζεται πάρα πολύ στενή επαφή, λένε οι επιστήμονες. Ανανεώθηκε για επιπλέον 5 χρόνια η θητεία της Κατερίνας Γρέγου στη θέση της καλλιτεχνικής διευθύντριας του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Σύμφωνα με την απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού. Και αυτά από την επικαιρότητα.
1: Λοιπόν,
0: δεν έχουμε κάτι άλλο.
1: Εκτός ότι το μετρό από σήμερα κλείνει, να το πούμε
0: ναι.
1: Έτσι, να το ξέρετε.
0: Μας χαιρέτησε.
1: Έδεσα Cherry Festival. Η γιορτή του κερασιού στην Έδεσα. Γεύση, μουσική, αθλητισμός, διασκέδαση στην πόλη των νερών. Το απόλυτο Έδεσα Cherry Festival ξεκίνησε με πολύ ωραίες εκδηλώσεις αφιερωμένες στα κεράσια της περιοχής. Γεύση, αθλητισμός, διασκέδαση κτλ. Ενώ σήμερα Food Art Festival στο γήπεδο του Αγροτικού Αστέρα. Τρεις βραδιές, τρία εντελώς διαφορετικά μουσικά προγράμματα και street food που καλύπτει όλες τις γεύσεις. Σήμερα παίζω εγώ μουσική.
0: Ωραία.
1: Αύριο έχει ποντιακή βραδιά με τον Αλέξανδρο Χατζησάβα και τον Στέλιο Σαβουλίδη στη Λύρα. Και 31 Μαΐου μεθαύριο είναι η Εβίτα και The Val Boys Live Band. Έτσι απ' όλα.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού, Καμπάνες.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον τρανζίστορ 100,3.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως τη Δευτέρα, κοτόπουλο νηξιάκο το κιλό μόνο 2,99. Γαλοπούλες σεραϊκή το κιλό μόνο 6,99. Χρυσά αυγά 30% φθηνότερα. Και συσκευασμένα αλατικά Creta Farms εν Ελλάδη 35% φθηνότερα. Μπύρα Βεργίνε Εξάδα κουτί μόνο 3,59.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
5: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
6: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
5: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
7: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
6: Ο ίδιος πειρασμός.
7: Και η ίδια απόλαυση.
5: Η δική μας απόλαυση.
7: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
5: Σ' αγαπώ, μαμά.
8: Jump.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
4: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC2 Saint Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudy, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
10: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
11: Επιστροφή στο στούντιο. Χρωστάμε δύο καλημέρες στο φίλο μας τον Γιώργο τον Μπαζάκα, πρωινός σήμερα.
12: Καλημέρα, Μπαζακουλίνο.
11: Και φυσικά στον Παναγιώτη και αυτό στην παρέα τον καλημερίζουμε στο αυτοκίνητο για τη δουλειά.
12: Καλή δουλίτσα, καλά.
11: Ξεμπερδέματα. Πάμε να το σηκώσουμε.
12: Πρόωρος αποκλεισμός για τον Στεφανάρα.
11: Έλα,
12: το ματιάξαμε τον Τζιτσιπά και έχασε 3-1. Η Σάκαρη παρόλα αυτά 2-1 προκρίθηκε η Νύφη. Με φόρα από το Ευρωπαϊκό Ολυμπιακό σε 94-77 την ΑΕΚ στο ΣΕΦ, στον πρώτο ημιτελικό της Basket League. Ο Παναθηναϊκός τα βρήκε σκούρα κόντρα στον ΠΑΟΚ, 114-102 στην παράταση,
11: ναι,
12: και έκανε,
11: ναι,
12: το 1-0.
11: Το έβλεπα.
12: Είπε ο προπονητής ότι καλά που ήταν ο Σλούκας.
11: Ναι.
12: Λέει, γιατί δεν τους έβλεπα καλά.
11: Ναι.
12: Λοιπόν, Σαββατάκι έχει ΑΕΚ Ολυμπιακό Μπάσκετ και Παρί Άρσεναλ.
11: Έτσι.
12: Στις 7 η ώρα το απόγευμα, τσουλού.
11: Νωρίς, ο τελικός του Champions League είναι αύριο το βράδυ. Win Masters δίνει τον τελικό Arsenal Παρί με 0% γκανιώτα, πρώιμη πληρωμή στο 2-0 και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα ακόμα και στο live. Γιατί να παίζεις αλλού, αφού στη Win Masters έχεις όλο το πακέτο και ίσως και τις καλύτερες αποδόσεις της αγοράς, παρακαλώ.
12: Wow.
11: Γιώργος Μαζωνάκης τώρα από τα παλιά.
12: Αυτό είναι από τα πολύ πολύ αγαπημένα μου και είναι τραγούδι του Νίκου Τερζή.

0: με τον Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Επιστροφή για δεύτερο 60 λεπτό στην Παρασκευούλα. Την ωραία, καλημέρα σας από τα πρωινά τα Καρντάσια.
2: Καλημέρα, ρε ομορφιές. Είναι Παρασκευή πριν από τριήμερο. Είναι Παρασκευή μέσα στις πανελλαδικές. Και τα σχολεία γενικώς γράφουν και αυτά τις εξετάσεις τους σιγά-σιγά. Καλή επιτυχία σε όλους. Κάποιοι θα φύγουν για το τρίμερο. Κάποιοι λόγω εξετάσεων θα μείνουν εδώ. Κάποιοι θα μείνουν εδώ λόγω αφραγγείας. Οπότε στέλνουμε αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Λοιπόν, έχει λίγη κίνηση στη δυτική είσοδο από Διαβαντά μέχρι Ευκαρπία. Στον περιφερειακό από Τριαδρία μέχρι Σικές, στη λεωφόρο Ανδρέα Παπαδρέου στη Νεάπολη, στη Τζιμισκή βλέπω κίνηση και στην Προφήτη Ηλία στην Πηλαία.
1: Για τέταρτη συνεχή χρονιά θα έχουμε street basketball στην πλατεία Αριστοτέλους. Θα στηθούν γήπεδα μπάσκετ. Το πρώτο τζάμπολ γίνεται εδώ στην πόλη μας, γιατί είναι ένα τουρνουά που θα ακολουθήσουν και άλλες πόλεις. 30 Μαΐου, οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν Σάββατο και Κυριακή, 30 και 31 του μήνα, στην πλατεία Αριστοτέλους. Αν αγαπάτε το μπάσκετ, μπορείτε να, κατεβείτε στο κέντρο και να απολαύσετε τους αγώνες 3 on 3.
2: Τέλεια, ωραία είναι αυτά.
1: Η Κλαβδία έχετε τώρα, ονειροβάθη. Σε λίγο εμείς παίζουμε για 20 ευρώ δωρεπιταγή από τα αγαπημένα καταστήματα.

0: Καλημέρα, είμαι ο Χρήστος Ντεκάη και το πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
1: Γεια σας, είμαι η Μαντό.
2: Είμαι ο Στήλος Ρόκος.
1: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία.
3: Είμαι ο Στέφανος Πιτσιάγκας. Ακούμε Τρανζίστορ 100,3 και το πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια. Καλημέρα.
4: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Ρεμπέτικο, αυτός ήταν ο Απόν στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Mm-hmm. Έχουμε επιστρέψει για να παίξουμε το πρώτο μας παιχνίδι για τα καταστήματα Λαβή που χαρίζουν καθημερινά τέτοια ώρα 20 ευρώ δώρο επιταγή.
1: 266-233. 266-233. Καλέστε τώρα. Σας περιμένουμε να βγείτε στον αέρα για να παίξετε. Παίξτε. Να σας ρωτήσουμε κάτι και να κερδίσετε δωρεοπιταγή 20 ευρώ από τα καταστήματα Λαβή, 8 αγαπημένα καταστήματα Λαβή, σχεδόν σε κάθε περιοχή της πόλης, με μοναδικά κοσμήματα, αλλά και στο lavijewelry.gr. Τα κοσμήματα Λαβή προσφέρουν σε κάθε γυναίκα αυτό που θέλει, ομορφιά και αυτοπεποίθηση. 266-233, βγείτε στον αέρα, ενώ το κατάστημα Λαβή στον Εύωσμο γιορτάζει με μία μοναδική προσφορά, ένα συν ένα δώρο με κάθε αγορά από 22 ευρώ και πάνω. Διαλέγετε και παίρνετε ένα ακόμη κόσμημα δωρεάν από επιλεγμένη συλλογή. 266-233. Για περάστε να παίξουμε και να σας χαρίσουμε ωραίο κοσμηματάκι για τριημεράκι.
0: Χρωστάμε μια καλημέρα στην φίλη την Φωτεινή, η οποία λέει καλημέρα, καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες. Και στην Άλεξ, και αυτή εδώ μας στέλνει την καλημέρα της.
1: Ποιος είναι στη γραμμή άραγε?
0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Ποια φιλενάδα είσαι?
2: Είμαι η Χριστίνα.
1: Γεια σου Χριστίνακη, από ποια περιοχή μας ακούς?
2: Από τα Γιάννητσά.
1: Α, τα εξωτικά Γιάννητσά. Πού να σε πάω εσένα? Λοιπόν, θα σε πάω τώρα τριήμερο Αγίου Πνεύματος στη Μύκονο θα σε πάω.
2: Θα
1: σε πάω στη Μύκονο, θα πίνεις την κρασάρα σου εκεί σε ένα beach bar μεσημέρι. Αλλά ξέρεις, τώρα είσαι στη Μύκονο, δεν θα πας με ένα μαγιό μόνο. Θα πρέπει να βάλεις τα καφτάνια σου και τα αξεσουάρ σου. Τι αξεσουάρ φοράμε λοιπόν εκεί, φίλοι?
2: Θα βάλω σίγουρα ένα κολιέ.
1: Ναι.
2: Έτσι καλοκαιρινό, να έχει πάνω και κοχύλια και αστερίες.
1: Α.
2: Και σκουλαρίκια.
1: Τέλεια! Χριστίνα, 20 ευρώ δωρεάν επιταγή. Ωραία, φάτε μάτι και ψάρια. Σε έστειλα στη Μύκονο τώρα, ε!
0: Από τα Γιάννητσά στη Μύκονο έφτασε η χάρη σου. Μπράβο.
2: Αχ, ωραία.
1: Ωραία, δεν είναι να ονειρευόμαστε, ρε φίλοι?
2: Φυσικά, φυσικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μείνε στη γραμμή σου.

0: Παν Παν Καλλιόπη Μητροπούλου, ανισόπεδη δίσκο στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Χρωστάμε μια καλημέρα στη φίλη την Κατερίνα, η οποία έστειλε και ένα γκράφτι. Εύχεται καλή επιτυχία στην κόρη τη που δίνει πανελληνία.
1: Έτσι, καλή επιτυχία.
0: Και αν δεν περάσει, εγώ θα σε αγαπώ. Καλή επιτυχία, γράφει το γκράφτι.
1: Η Έλλην εδώ. Μου, ναι.
0: Καλημέρα και στην φίλη την Έλλη. Καλημέρα και στην μαμά μου που έστειλε το μήνυμά τη και αυτή εδώ να τη συντονίστηκε σήμερα Παρασκευή.
1: Καλημέρα, μαμά. Καλημέρα στην όμορφη Κοζάνη.
0: Έτσι, και καλημερίζουμε και την φίλη μας την Εβίτα, η οποία είναι στο αυτοκίνητο μαζί με το μικρό το Θάνο και πάνε τριμεράκι ταξιδάκι στο Βουκουρέστι, σε πληροφορώ.
1: Τι ζωάρα βγάζετε, ωραίο το Βουκουρέστι.
0: Έχεις πάει εσύ?
1: Ναι, πήγα, πολύ ωραίο.
0: Εκ παραδρομής.
1: Όχι, στο
0: Βελιγράδι. Στο Βελιγράδι πάει, ναι.
1: Στο Βουκουρέστι πήγα ταξιδάκι και πήγα και στο κάστρο του Δράκουλα.
0: Α, έχεις πάει τότε στο κάστρο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, έχεις δίκιο. Εκεί πήγα κανονικά.
0: Πήγες κανονικά και με τον νόμο. Ναι, καλά να
1: περάσετε και να φάτε όμορφα.
0: Πάμε, σου έχω σήμερα έρευνα για καφέ και ύπνο. Θα τα συνδυάσουμε αυτά τα δύο τώρα, να ξέρεις. Λοιπόν, είναι το, πώς το λέει εδώ, coffee naps. Σε μια εποχή που η ενέργεια εξαρτάται από ροφήματα με καφέινη και sleep hacks, ένα απλό αλλά θείας κόλπο φαίνεται να κερδίζει διαρκώς θαυμαστές. Ο καφές πριν τον ύπνο, ή αλλιώς λέγεται caffeine nap.
1: Ναι, καφέιν νέα.
0: Η ιδέα δεν είναι νέα. Στην Ισπανία, για παράδειγμα, είναι σύνηθες να πίνουν ένα καφέ μετά το μεσημεριανό και να ακολουθεί μια μικρή σιέστα. Δηλαδή, πίνεις το καφεδάκι σου, αλλά δεν σε ξυπνάει αυτό. Ίσα-ίσα πας και για ύπνο.
1: Με το καφέ.
0: Ωστόσο, μόλις τα τελευταία χρόνια οι επιστήμονες άρχισαν να εξετάζουν εάν αυτή η πρακτική έχει πραγματικά επιστημονική βάση. Η νύστα δεν είναι απλώς ένα συνέστημα, είναι μια βιολογική διαδικασία και η ξεκούραση ανάγκη.
1: Ναι.
0: Ένας από τους βασικούς παράγοντες είναι η αδενοσύνη, μια ουσία που συσσωρεύεται στον εγκέφαλο όσο περνάει η μέρα και ενημερώνει το σώμα ότι χρειάζεται ξεκούραση. Η καφαΐνη, από την άλλη, δρά ως αντίπαλος της αδενοσύνης. Δεσμεύει αυτούς τους ίδιους υποδοχής, εμποδίζοντας την ουσία να επιβραδύνει τη λειτουργία του εγκεφάλου. Έτσι, τα νευρικά κύτταρα συνεχίζουν να πυροδοτούν και εμείς νιώθουμε πιο ξύπνοι και συγκεντρωμένοι. Ωστόσο, λέει, με την πάροδο του χρόνου, ο οργανισμός προσαρμόζεται, δημιουργώντας περισσότερες υποδοχές, γι' αυτό και χρειάζονται μεγαλύτερες ποσότητες καφεΐνης για το ίδιο αποτέλεσμα.
1: Οπότε το μικρό το καφεδάκι δεν μας επηρεάζει.
0: Ακριβώς αυτό. Ο συνδυασμός, λοιπόν, καφέ και ύπνου λειτουργεί. Τόσο ο ύπνος όσο και η καφέινη καθαρίζουν την αδενοσύνη από τον εγκέφαλο, αλλά με διαφορετικό τρόπο.
1: Μάλιστα.
0: Πώς να εφαρμόσουμε τώρα το coffee nap? Η ιδέα είναι απλή. Αν το ωράριο και οι υποχρεώσεις σας το επιτρέπουν, πιείτε ένα καφέ, όχι υπερβολικά δυνατό, εντάξει, ένα κανονικό καφέ, και ξαπλώστε αμέσως για ένα 15 λεπτό με 30 λεπτό ύπνο. Power nap. Λίγο όμως. Όταν ξυπνήσετε, η καφέινη θα έχει αρχίσει να δρά και το μυαλό σας θα είναι πιο καθαρό και συγκεντρωμένο.
1: Α, τώρα το πιάσα.
0: Όπως λέει η επιστήμονα, η κυρία Banks, παίξτε λίγο με αυτό, δοκιμάστε ένα καφέ πριν τον ύπνο και δείτε πώς σας επηρεάζει.
1: Ναι.
0: Δεν πρόκειται, λέει, φυσικά για μια μαγική λύση, αλλά μπορεί πραγματικά να έχει καλύτερα ωφέλη και από το να κοιμηθείτε ένα τρίωρο, ξέρω εγώ.
1: Κατάλαβα, δηλαδή πίνω το σπρεσάκι μου, τον
0: αυτό,
1: αρπάζω λίγο.
0: Μισή ωρίτσα, όχι παραπάνω, με την καλή την έννοια. Έτσι,
1: Τον αρπάζω λίγο και μετά ξυπνάω και είμαι πολύ ξύπνια.
0: Μπράβο, γιατί η καφέινη αρχίζει και δράει μέσα σε αυτό το μισάωρο μετά.
1: Κανόνισε, Βελιτσιά, να πιω κανένα καφέ το απόγευμα και να μην κοιμάμαι μετά να χάσω τον ύπνο μου, γιατί εγώ τον τελευταίο καφέ τον πίνω εδώ.
0: Ναι, οι επιστήμονες εδώ λέει να το δοκιμάσεις. Παίξε λίγο μαζί του.
1: Να παίξω εγώ, να πιω κανένα καφέ, να έχω το μάτι χαρίδωλο το βράδυ και θα λέω, άρε καταλαβαίνε, Βελιτσιά, τι μας έκανες.
0: Για μεσημέρι μιλάει πάντα εδώ, για μεσημεριανό ύπνο. Για power nap. Το άλλο είναι θα κοιμηθείς 8 ώρες.
1: Ωραία, τώρα που θα πάω στο σπίτι, πότε θα φάω?
0: Θα πιεις το καφέ και θα πας κατευθείαν για ύπνο. Φάει νωρίτερα, μην πες και με γεμάτο το στομάχι. Μην πάθεις τίποτα. Εδώ λέει για καφέ σκέτο.
1: Με έστειλε στην Ιστικού για ύπνο.
0: Εξύπνησες μετά, γουργούρισε και το στομάχι. Δηλαδή πάμε να κάνουμε καρό στο κέφαλο, θα χαλάσουμε άλλο σημείο του σώματος.

0: Νίκος Βέρτης, αν ήξερες, στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Ο Ευθύμης έστειλε μήνυμα, μας καλημερίζει. Αυτό με την καφέινη το είχαμε για πολλές δεκαετίες στην ελληνική παράδοση. Με τον μονό ελληνικό, μετά το φαγητό και μετά μεσημεριανή σιέστα. Κυρίως μετά από τα οικογενειακά τραπέζια που τρώγαμε τον άμπαγο.
1: Πολύ σωστό. Να σου ψήσω ένα καφεδάκι, παιδί μου.
0: Έχει δίκιο ο Ευθύμης. Εμείς το κάνουμε για τη χώνευση παραπάνω, δεν ξέρω για την σιέστα.
1: Εμείς είμαστε πολύ μπροστά σαν λαός και δεν το ξέρουμε, κατάλαβες.
0: Και ο Τζόνι λέει, εντάξει, και οι έρευνες σου για το σεξ, αλλά και σήμερα, Γιώργο, έδωσε ρεσιτάλ με τον καφέ. Εκπληκτική η έρευνα. Πάντα τα καλύτερα, πάντα.
1: Έτσι, μπράβο και τα καλύτερα ανέκδοτα.
0: Πάμε στη μόδα.
1: Λοιπόν, έχουν γίνει δύσκολα τα πράγματα πλέον στο beachwear. Δηλαδή, ξεκινάνε οι πρώτες βουτιές. Κάποτε έβαζε το μαγιό σου, την παντούφλα σου, έπαιρνε μια πετσέτα και πήγαινε. Τώρα πρέπει να είμαστε κομψές, ρε παιδί μου, στη θάλασσα. Κάνουμε ολόκληρο look από αυτό. Είναι ολόκληρη κατηγορία μόδας. Πηγαίνει στη θάλασσα και δεν θα πας απλά με ένα φανελάκι. Ναι. Πρέπει να καλωτηθείς για να μαγνητήσεις τα βλέμματα, για να πιεις μετά το κοκτέιλ σου με έναν αέρα πολυτέλειας, έτσι, στην ξαπλώστρα, στο πάρτι, στο ηλιοβασίλεμα. Λοιπόν, αν υπάρχει ένα ρούχο που οφείλει να βρίσκεται σε κάθε καλοκαιρινή τσάντα θαλάσσης, είναι ένα oversize λινό πουκάμισο. Αυτό έχει μια ωραία ανάλαφρη υφή, είναι δροσερό, χαρίζει και ένα πολύ ωραίο σοφιστικέ στυλ. Μπορείς να αφήσεις στην άκρη δηλαδή τα κλασικά παρέο και να φορέσεις το πουκάμισό σου ανοιχτό από πάνω, από ένα high-waisted bikini ή ένα minimal ολόσωμο μαγιό. Γίνες από χρώσεις όπως εκρού, το χρώμα της άμμου, το χακί παραμένουν στην κορυφή των προτιμήσεων. Αέρνα παντελόνια και πλεκτές υφές. Δηλαδή φοράς το μαγιό σου και από πάνω μπορείς να φορέσεις ένα παντελόνι πλεκτό.
0: Ναι.
1: Κροσέ ή έτσι ένα αέρινο από αυτά που ανοίγουν έτσι στο πλάι.
0: Άρασε.
1: Ναι, και δημιουργείς ένα έτοιμο σύνολο για τη μεσημεριανή σου βόλτα στα σοκάκια του νησιού ή της Χαλκιδικής. Μονοχρωμία μ' αρέσει γιατί δείχνει πολύ κομψό, πολύ σικάτο. Τα σύγχρονα καφτάνια διακρίνονται για τα πολυτελές του υφάσματα. Με τάξη, βαμβακερό ζακάρ, κολακεύουν τη σιλουέτα χωρίς να την καταπιέζουν. Θέλει ένα μακρύ αέρινο καφτάνι με βαθύ ντεκολτέ και αφήνει έτσι κάπως το μαγιό να φαίνεται διακριτικά. Τα αξεσουάρ ολοκληρώνουν το look. Ένα beach look δεν θεωρείται ολοκληρωμένο χωρίς τις σωστές πινελιές. Θέλει μία μεγάλη ψάθινη τσάντα, ένα ζευγάρι statement γυαλιά ηλίου, δερμάτινα flat σανδάλια και μικρά χρυσά διακριτικά κοσμήματα. Γιατί εκεί δεν πάμε μόνο για να κάνουμε μπάνιο.
0: Όχι, εξαρτάται. Βέβαια, και σε ποια παραλία θα πας τώρα, έτσι.
1: Καλά, τώρα, άμα πας, δεν θέλω να πω κιόλας.
0: Άμα πας Κατερνόσκαλα, σου πούμε, τι θα βάλεις.
1: Κι όμως εκεί έχει πολύ ωραία beach bar. Άμα είναι όμως να πάω χυμαδιό.
0: Χυμαδιό, τι θα κάνω. Δεν σε νοιάζει κιόλας.
1: Μπλουζάκι, βουλκανιζατέρ, ο Μπάμπης.
0: Έτσι. Στη δίψα

0: Σε αυτό στο λαιμό μου κάθισε.
1: Να είναι στο 10-1. Βέβαια, η Φέη Σκορδά δήλωσε ο Νέρο ότι δεν πιστεύει πως τελικά θα προχωρήσει αυτό το σενάριο. Έτσι, ξέφρασε μια δική της άποψη. Τώρα τι θα γίνει, δεν ξέρω. Πάντως, φαίνεται να υπάρχει μια. Ό,τι ώρα και να είναι η Ζήνα, να την θέλει μαζί της στην εκπομπή που θα κάνει. Εάν μάλιστα έχει και infotainment χαρακτήρα.
0: Μεγάλη επιτυχία.
1: Τι να σου πω. Δυσαρέσκεια υπάρχει πάντως στο Star γενικά με τις εξελίξεις αυτές, με το κλί Παύλου
0: και
1: Χατζήλου. Και
0: από μένα υπάρχει δυσαρέσκεια και το δηλώνω.
1: Το κλίμα πίσω από τις κάμερες εχθές ήταν εξαιρετικά βαρύ. Η δυσαρέσκεια ήταν διάχυτη, διαβάζω.
0: Προφανώς ρε παιδιά, όταν μια εκπομπή πάει καλά.
1: Πίστευα ανακράδαντα, λέει ότι θα συνέχιζε κανονικά και την επόμενη σεζόν, καθώς οι μέχρι τώρα συζητήσεις δεν πρόδιδαν μια τέτοια ανατροπή, μια τέτοια αλλαγή πλάνων στο κανάλι. Τα χαμηλότερα νούμερα τηλεθέασης σε σύγκριση με το σκληρό ανταγωνισμό της πρωινής ζώνης και ότι το Star θέλει να αλλάξει τελείως το προφίλ της πρωινής του ζώνης, αφήνουν έξω μάλλον το τηλεοπτικό αυτό δίδυμο.
0: Ναι.
1: Γιατί εντάξει, δεν ήταν. Πάντα πρώτη, δεν ήταν πρώτη στις προτιμήσεις του κόσμου, αλλά δεν ήταν και τελευταίο, έτσι.
0: Όχι, ρε παιδιά, είχε πολύ χειρότερες εκπομπές. Στην αρχή η εκπομπή μου αρέσει. Mm-hmm. Εμένα προσωπικά μου αρέσει πιο πολύ αυτή η εκπομπή από άλλα πρωινά, αλλά τέλος πάντων εσύ πες δεν βλέπεις κιόλας, οπότε δεν είσαι και μέτρο σύγκριση.
1: Έτσι είναι τα καναλιά. Μα θέλουν κάτι άλλο, θέλουν κάτι άλλο. Τέλος δεν θα υπολογίσουν.
0: Τι να κάνουμε.
1: Κλείνω για αυτή την ώρα με την αμηχανία που έφτασε η Μαρία Μπεκατόρου. Γιατί υπήρξε μια απάντηση για ένα ιταλικό σάντουιτς, το Πούτσια. Η ερώτηση αφορούσε την Πούτσια, συγγνώμη. Ναι. Ένα παραδοσιακό σάντουιτς από την Απουλία της κάτω Ιταλίας. Οι απαντήσεις του παίκτη προκάλεσαν λίγο έτσι, ξέρεις, αμηχανία στο κοινό. Τα κάνουν αυτά στην Μπεκατόρου. Η ερώτηση είναι τι είναι η Πούτσια που κατάγεται από την Απουλία της κάτω Ιταλίας. Αλφα σάντουιτς, βίτα πίτα, γάμα γλυκιά τάρτα. Και ο παίκτης επέλεξε τη γλυκιά τάρτα. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα όμως άφησε να αισθανθεί πως έχει κάτι άλλο στο μυαλό του. Λέει, άλλα πίστευα, λέει, μέχρι τώρα εκτός των απαντήσεων.
0: Ναι.
1: Η παρουσιάστρια βρέθηκε σε αμηχανία προσπαθώντας να συνεχίσει κανονικά το παιχνίδι, άλλο που δεν ήθελε και αυτή, της αρέσουν κάτι τέτοια. Κατά καιρούς έχουμε δει και άλλες τέτοιες πικάντικες ερωτήσεις στο συγκεκριμένο τηλεπαιχνίδι.
0: Έλα ρε Μπεκατόρου, μου αρέσει Μπεκατόρου.
1: Παραδοσιακό σάντουιτς πάνω σου είναι για εσάς που ρωτάτε.
0: Ναι, ρε παιδιά, τι τάρτα έβαλε ο άλλος ο άσχετος.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 9 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
4: Τι είναι το Lucky?
5: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
4: Θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
5: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
4: Τι είναι convenience?
5: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
4: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
3: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
4: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
5: Σωστά.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα pop καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνη fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
7: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
10: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 209 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω. Δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
11: Άλλες εποχές. Άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια. Ποιότητα. Εμπιστοσύνη. Σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC2 Saint Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudy, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
3: Και τώρα, και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
4: Επιστροφή στο στούντιο. Μάγδα, ο Τζόνι ζητάει συνταγή για πουτσια. Το σουκού λέει θέλει να φάει πουτσια.
5: Θα σου έλεγα τώρα, Τζόνι, με προκαλείτε διαρκώς. Με προκαλείτε γιατί με ξέρετε.
4: Ο Τζόνι θέλει συνταγή, τι να σου πω τώρα.
5: Αχ, λοιπόν, θα σε φτιάξω καλά εσένα. Το θα σε φτιάξω τώρα, πάρ' το όπως θέλεις.
4: Ναι, θα σου κάνει μια καλή. Θα φας καλά.
5: Λοιπόν, τώρα κοίτα να δεις τι γίνεται. Ένα τραγούδι του Γιάννη Καραλή. Το 1977 το τραγούδισε η Άλκης Πρωτοψάλτη για πρώτη φορά. Και το 1991 στο δίσκο του Αμάν διασκεύασε το τραγούδι ο Χρήστος Δάντης. Έτσι, μιλάμε για το τραγούδι «Πάει αγάπη μου».
4: Πάει
5: η αγάπη μου πάει, με άφησε. Το 90 λοιπόν κυκλοφορεί το πρώτο του προσωπικό δίσκο ο Χρήστος Βλαχάκης. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το επίθετο. Ο Χρήστος Δάντης, με τον τίτλο «Δακτυλικά αποτυπώματα», σε μουσική στίχους του Γιάννη Καραλή, με τον οποίο συνεργάστηκε για πολλά χρόνια. Ακολούθησαν πολλοί δίσκοι όπως το «Αμάν», το «Άλλα», το «Τάμα», το «Φωνή Βόντος», τα «Γιουτσουφάκια», live στο Κεντρί με τον Κώστα Τουρνά.
4: Στο Κεντρί, τι ωραίες βραδιές στο Κεντρί.
5: Το 96 έπαιξε και στη σειρά «Η Μεν και η Δεν» στο επεισόδιο «All That Jazz». Και το 99 κυκλοφόρησε το παλιό μου παλτό, που νομίζω ότι ήταν ίσως η καλύτερη στιγμή της καριέρας του. Εμείς πάμε στο 1991. «Πάει αγάπη μου», τι υπέροχο τραγούδι. Απλά να θυμάστε ότι στα 70's πρώτη το είπε η Άλκης Πρωτοψάλτη. Μήπως πάτε σε κανένα τηλεπαιχνίδι και σας ρωτήσουνε.
6: Το παλιοτράγουδο.

0: Και τώρα, πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Και πάλι εδώ για τρίτο 60 λεπτό. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα και η ώρα πηγαινιά.
1: Πρωινά Καρντάσια ακούτε στον τρανζίστορ 100,3. Πάντα ελληνικά και αγαπημένα. Το πάει αγάπη μου, λέει ο Τζόνι. Το πρωτάκουσα αρχές των 90 στα ηλεκτρονικά που πηγαίναμε και παίζαμε στα άνω πορόγια.
2: Ωρε, τι ωραία.
1: 20 δραχμές παίρνανε τότε τα ηλεκτρονικά. Μίλησε το αρχαίο πνεύμα
2: στο
1: τώρα.
2: 20 λεπτό, εκείνο. 20
1: δραχμές.
2: 20 δραχμές, 20 λεπτό, ναι.
1: Εγώ πρόλευα, ήταν σε μένα 50, νομίζω 100 έπαιρναν στα ηλεκτρονικά.
2: 100 δεν γίνεται, αφού ήταν χάρτινο, δεν ήταν, είχε και κέρμα.
1: Είχε βγει και κέρμα, 50 τότε πέρα.
2: Δεν θυμάμαι, ρε παιδιά, εγώ έπαιζα εκείνο το ανθρωπάκι, πώς το λέγανε, που έκανε σκέιτ και πετούσε τσακουράκια, το θυμάσαι.
1: Αυτό όχι, δεν μου έρχεται, πώς λεγόταν.
2: Ένας ξανθούλης κοντός έτσι που ήταν με το κράνος του.
1: Όχι,
2: και πετούσε τσεκουράκια.
1: Τσεκουρώνες.
2: Τσεκουράκια, τικ, τικ, τικ, και πετύχαινε μήλα.
1: Ναι.
2: Και μετά, ας πούμε, τσουπ, πηδούσε και έτρεχε. Και άμα έπαιρνε και το πατινάκι, το πατίνι, τέλειο.
1: Ωραίο γι' αυτό.
2: 2-66-6-9-3-6-9-3-1-3-1-3. Mm-hmm. Στείλτε άμα θυμηθήκατε πώς το λέγανε το παιχνίδι.
1: Πώς λέγονταν το συγκεκριμένο. Το είχες τερματίσει.
2: Σούπερ Μάριο. Όχι, δεν ήταν.
1: Όχι, Σούπερ Μάριο δεν είναι.
2: Το είχα τερματίσει, ναι. Πολύ έπεφτε εκεί στην νικήτη, στην νικήτη.
1: Wonder Boy, μήπως έπεφτε.
2: Wonder Boy, ναι.
1: Να, ορίστε, η Εβίτα, η φίλη μου το θυμήθηκε.
2: Εβίτα, είσαι θεά, Wonder Boy.
1: Έπαιζε και Εβίτα, Wonder Boy.
2: Παιδιά, να σας πω κάτι. Εμείς περνούσαμε πολύ ωραία, γιατί οι γονείς μας πίνανε τσίνες. Εμείς ζητούσαμε, μαμά, έχεις 20 δραχμές. Δίναν το κοσάρικο. Και για να φύγεις φυσικά, να μην τους ενοχλείς. Πεταγότο και ο θείος, πεταγότο και από εκεί ο φίλος. Πάρε και από μένα ένα, πάρε και από μένα ένα. Και πηγαίναμε παρέα στα ηλεκτρονικά, 12 η ώρα το βράδυ. Άλλοι πήραν τις ρετσίνες τους.
1: Ορίστε.
2: Και εμείς, Wonder Boy.
1: Ξεχνιόσασταν εκεί, είχατε το κεφάλι σας ήσυχο.
2: Ναι, αλλά ήμασταν έξω ακόμα και έτσι. Ναι. Τώρα τα παιδιά τα έχουν όλα στο σπίτι τους. Δηλαδή, ακόμα και για να παίξουν ηλεκτρονικά, παίζουν στο δωμάτιό τους.
1: Α, ο Κωνσταντίνος το θυμήθηκε, ο σύζυγος. Αυτή δεν.
2: Μπράβο,
1: το είναι πιο μικρή,
2: παιδιά.
1: Αυτή δεν το θυμόταν.
2: Τώρα μας.
1: Α, και ο Σπύρος το ξέρει, Wonder Boy.
2: Ναι, ρε Σπύρο, Wonder Boy. Πολύ ωραίο ήταν το Wonder Boy.
1: Δεν μπορώ να το θυμηθώ εγώ, να σου πω.
2: Τώρα που θα πατήσει και θα δει το ανθρωπάκι.
1: Ναι, μπορεί να το θυμηθώ έτσι. Υπάρχει κίνηση στους δρόμους ή όχι.
2: Λίγη κίνηση έχει στον περιφερειακό και λίγη στο λεωφόρο Στρατού. Σε μικρό σημείο από Τριανδρία μέχρι Σικές. Κατά τα άλλα, είμαστε πολύ ωραίοι.
1: Είχαμε και ένα ατύχημα στο κέντρο. Ταξί συγκρούστηκε με γιο ταχύ στο κέντρο τη Θεσσαλονίκη. Πώ τα κατάφεραν τώρα εκεί. Το συμβάν σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Τσιμισκή και Βενιζέλου όταν το ταξί που κινούταν επί τη Τσιμισκή με κατεύθυνση προς τα δικαστήρια συγκρούστηκε με γιο ταχυόχημα που κινούταν στη Βενιζέλου. Από τη σύγκρουση είχαμε ευτυχώς μόνο υλικές ζημιές. Οι δύο οδηγοί βγήκαν από τα οχήματά τους χωρίς βοήθεια, είναι καλά στην υγεία τους. Τώρα πήγε εκεί η τροχιά, καταλαβαίνετε, λίγο κίνηση θα υπάρχει λίγο μέχρι να τραβήξουν τα αυτοκίνητα στην άκρη.
2: Υπομονή.
1: Βράδυ πρωί, επιστρέφουμε σε λίγο για να τραγουδήσουμε και να κερδίσετε διπλό εισιτήριο για Οντεόν Πλατεία.

0: Για να πέσει μαζί με την Daphne Lawrence. Έμα στον τραζίστορ 100,3. Τι θέλαμε και μιλούσαμε τώρα για τα ηλεκτρονικά. Θυμήθηκε ο Τζόνι το αρχαίο πνεύμα. Τι ωραίες εποχές. Παίζαμε στο χωριό στα μεσάνυχτα κλέφτες και αστυνόμους. Είχαμε ποδήλατα. Παίζαμε ηλεκτρονικά. Από μια βάφτιση θυμάται τώρα, λέει ο Νονός, τους μάζευε στην αυλή της εκκλησίας και τους πετούσε κέρματα για το μωρό. Κάθε Κυριακή, λέει, σε βαφτίσεις τρέχαν όλα τα παιδιά και μετά στα ηλεκτρονικά αφού μαζεύαν τα. Έχω την εντύπωση ότι ο Τζόνι πρέπει να πρόλαβε το παιδομάζωμα. Επί τουρκοκρατίας.
1: Όχι, απλά στα χωριά. Η αλήθεια είναι ότι και εμείς, ας πούμε, το Πάσχα που πηγαίναμε στο χωριό.
0: Δεν ξέρω.
1: Μπιλιάρδα, αυτά στα χωριά. Ήταν λίγο έτσι ακριβώς η κατάσταση. Όπως το παρουσιάζει ο Τζόνι. Και χαίρομαι πάρα πολύ που ζήσαμε τέτοια χρόνια.
0: Τι να πω.
1: Ωραία, ανέμελα. Ναι. Δεν μας ψάχνανε, ρε φίλε, έξω. Δηλαδή, μας είχαν αμολυμένους έξω. Στο ελεύθερο δεν υπήρχαν τέτοιοι κίνδυνοι όπως υπάρχουν τώρα.
0: Όχι, όχι. Ο Τζόνι που είναι και μεγαλύτερος, τα θυμάται. Πάτε καλά αυτός. Πάμε να παίξουμε.
1: 266-233. Καλέστε τώρα, ένα τραγούδι θα παίξει. Όχι από την εποχή του Τζόνι.
0: Όχι.
1: Όχι. Άλλο τραγούδι.
0: Αν ήταν, θα παίζαμε Βέμπο. Δεν έχω.
1: Πιο φρέσκο τραγούδι.
0: Ναι, δεν έχω. Κλειώ, δεν άρθω. Πώς
1: το λένε. Πώς το λένε. Αχ, και ένα.
0: Και πιο παλιό δεν μου έρχεται να σου πω τώρα.
1: Ένα τίκη. Τάκη. Πώς το λέγανε, μωρέ.
0: Τίκη. Δεν έχω τόσο παλιά, δεν έχω τραγούδια. Sorry κιόλα.
1: 266-233. Καλέστε με, τι θα παίξουμε.
0: Θα παίξουμε με πάρα πολύ ωραία και τη γαρμπή.
1: Με γαρμπούλα θα παίξουμε και τούλα. Και θα κερδίσετε. Θα παίξει ένα τραγούδι, θα σταματήσει, θα βρείτε το στίχο και θα κερδίσετε διπλή πρόσκληση για Οντεόν Πλατεία.
0: Α πούμε, ο Τζόνι τη γαρμπή τη ξέρει από μικρό κοριτσάκι τώρα, κατάλαβε.
1: Βέβαια ο Τζόνι. Από τότε που τραγουδούσαν αδερφέ γαρμπή με το Φλωρινιώτη.
0: Αμαγιά. Αυτό τώρα έπεσε μέσα.
1: Τι ωραία. Δεν θέλετε να παίξετε.
0: Δεν βλέπω γραμμή. 2-3-10-266-233, παρακαλώ πολύ.
1: Δεν θέτε! Πάρτε καλέ τηλέφωνο. Θέλω να σας ακούσω να τραγουδάτε, να γελάσω.
0: Πάμε να ακούσουμε έναν Τόνι Ρέμο και θα δούμε αν θα γυρίσουμε με γραμμή μετά. Αργούν να μας στείλουν τις γραμμές. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ποια φιλενάδα είσαι?
2: Είμαι η Ελπίδα.
1: Ναι.
2: Από το Λαγκαδά. Τι κάνετε?
1: Ωραία Λαγκαδά, ωραία.
0: Ωραία τα λουτρά του Λαγκαδά εκεί, πώς είναι, πάτε?
2: Πάμε.
0: Εντάξει, δεν τρελαίνεστε.
1: Δουλεύεις, πας για δουλίτσα?
2: Ναι, πάω στη δουλειά.
1: Ας ρίξουμε ένα τραγούδι πρώτα.
2: Εννοείται.
3: Τραγούδισε το. Τραγούδισε το.
4: Θα μελαγχολήσω.
2: Κι ύστερα εγώ, πώς θα συνεχίσω.
1: Έλα ρε πέρα. Και πολύ ωραία το είπες, μπράβο φιλενάδα.
2: Είναι και το αγαπημένο μου.
1: Ορίστε, σαν να το ξέραμε.
0: Πού να το ξέραμε κιόλας,
1: Λοιπόν, μείνε στη γραμμή σου να σου δώσουμε το δώρο σου.
2: Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια, αρχίσες και...
2: Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Πάρε με και πες.

0: Κατερίνα Λιόλιου, η γυναίκα τη ζωή σου στον τρανζίστορ 100,3.
1: Καλημέρα στον πρόδρομο. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, λέει. Κίνηση από το φανάρι Αγχίαλου μέχρι τη Σύνδο. Καθυστέρηση κανένα μισάωρο. Οπότε να έχετε το νου σα. Καλημερούδια. Λοιπόν, για το πρόσωπό μα θέλουμε μόνο το καλύτερο. Γι' αυτό εμπιστευόμαστε το Πλαγκόνα Σκίνκερ. Γιατί όλα τα κορεάτικα προϊόντα του είναι και αυθεντικά και γνωστοποιημένα από τον ΕΟΦ. Επισκεφτείτε το πανέμορφο κατάστημα Μακεριάννη 40 στην Ηλιούπολη ή το Πλαγκόνα Skincare.com και να σας πω ότι με κάθε παραγγελία παίρνετε δώρο κορεάτικες μάσκες προσώπου για έξτρα λάμψη, ενώ για αγορές άνω των 40 ευρώ τα μεταφορικά είναι εντελώς δωρεάν. Φροντίστε το δέρμα σας με την υπογραφή της Πλαγκόνα.
0: Ανεκδοτάκι, παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Έχω μία ερώτηση εγώ τώρα.
0: Παρακαλώ.
1: Σε δυσκολέψω.
0: Ναι.
1: Πώς λέγεται ο ηλεκτρολόγος?
0: Ο ηλεκτρολόγος
1: που δεν είναι σίγουρος.
0: Σίγουρος ηλεκτρολόγος. Μάστορα, ξέρω, όχι με. Που δεν είναι σίγουρος. Α, σίγουρος. Α, δεν μου ρίχνει, δεν ξέρω.
1: Ρελές.
0: Σωστό, ωραίο. Εγώ σε πάω στην αγαπημένη μας πόλη, τη Λάρισα. Εκεί είναι ένας Λαρισαίος,
1: ναι.
0: Όπου τον επισκέπτεται η ξαδέρφη του από τα Αθήνας,
1: ναι.
0: Που έχει χρόνια να το δει, έτσι, ναι. Πήγαμε με την μαμά, βρέθηκαν όλοι τέλος πάντων εκεί, οικογενειακή συγκέντρωση.
1: Mm-hmm.
0: Και το ρωτάει η ξαδέρφη, πού δουλεύεις εσύ ξάδερφε? Σε μαγαζί με γλυκά, ξαδέρφη. Πατισερί. Πάμε σύρι 12 ώρες. πολλή δουλειά, ξαδέρφη.
1: Πατισερί σε μάρα.

0: Νίκος Γιονομόπουλος, όπου και αν πας στον τραζίστορ 100,3. Ο Τζον Λι, Γιώργο Κλέο με τον εκδοτό σου. Μάγδα μου, να έχεις ένα όμορφο τριήμερο.
1: Γιατί είναι ωραίο στα νορελές, επειδή δεν το βρήκες.
0: Σου ευχήθηκε όπως κατάλαβες.
1: Λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε την μπούτσια. Ναι. Είναι από το παραδοσιακό ψωμί από την Απουλία της Ιταλίας.
0: Ωραία η Απουλία.
1: Η πουτσια έχει την Απουλία, καταλαβαίνετε.
0: Λογικό το βρίσκω, ναι.
1: Τραγανό απ' έξω, αφράτο από μέσα, ιδανικό για να το γεμίσετε με αλαντικά και τυριά. Λοιπόν, θα χρειαστούμε, και ποια είναι η πλάκα τώρα. Ναι. Θα χρειαστούμε αλεύρι 300 γραμμάρια για όλες τις χρήσεις, ή σιμιγδάλι ψηλό και 200 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις.
0: Okay.
1: Θέλουμε 350 ml χλιαρό νερό. Ένα φακελάκι μαγιά, τρεις κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, λίγο αλάτι και λίγη ζάχαρη. Σε ένα μπόλο ανακατεύετε το νερό, τη μαγιά και τη ζάχαρη, προσθέτετε το αλεύρι, το λάδι και το αλάτι και ζυμώνετε μέχρι να έχετε μία μαλακή ελαστική ζύμη. Αφήνετε τη ζύμη σκεπασμένο στο ζεστό μέρος για κανένα δύο ώρο μέχρι να διπλασιαστεί σε όγκο. Τη χωρίζετε σε 4 ή 5 μπαλάκια, ανοίγετε με τα χέρια σας σε πάχος περίπου 2 cm.
0: Okay.
1: Αφού τα ανοίξετε, τα αφήνετε πάλι κανένα μισάωράκι και ψήνετε στο φούρνο στους 220, καλά ιδανικά πάνω σε καυτή πέτρα ψησίματος, για περίπου 15 λεπτά μέχρι να φουσκώσουν και να πάρουν χρώμα. Εγώ σήμερα θα σας έφτιαχνα τις τραβηχτές πίτες της Μάνης. Οι τραβηχτές πίτες της Μάνης.
0: Άλλο πράγμα
1: λοιπόν,
0: είναι αυτό.
1: Θα σας έφτιαχνα, ναι, τραβηχτές πίτες.
0: Ναι.
1: Έχουν ακριβώς, παιδιά, τα ίδια υλικά. 300 γραμμάρια νερό, τη μαγιά, τη ζάχαρη, το αλεύρι, το ελαιόλαδο. Αλλά αφού τα φτιάξεις όλα αυτά, εδώ τηγανίζουμε. Ξεφουσκώνουμε τη ζύμη και βάζουμε 10 ίσα μέρη, πλάθουμε μπαλάκια και ζεσταίνουμε λάδι. Οπότε τα τηγανίζουμε στο λαδάκι. Και όσες χωράνε τώρα. Α, και τις βάζουμε σε απορριφωτικό χαρτί και τις σερβίρουμε γαρνίροντας με μέλι και κανέλα. Αυτές είναι οι τραβηχτές.
0: Πίτες είπες, ε?
1: Τραβηχτές πίτες.
0: Εντάξει.
1: Ενώ η πουτσια είναι, ας πούμε, στο φούρνο.
0: Okay.
1: Πάντως είναι το ίδιο ζυμάρι, για να δείτε τι ωραία κοινά πράγματα που έχει η ελληνική με την ιταλική κουζίνα.
0: Πάντως δεν είναι να κάνεις σαρδάμ και στα δύο.
1: Ούτε στη πίτα,
0: ούτε
1: στη πούτσια. Πούτσια. Μ' αρέσει το ορθοτολό συνέχεια.
0: Την καλημέρα μας.
1: Την καλημέρα μας. Μία ζεστή πούτσια με αλαντικά.
0: Θα παίζει μέσα στο ζωγραφικό. Πούτσιες έχετε.

0: Ισχύει αυτό. Για την προσωπική του ζωή μίλησε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και για τους λόγους που καθυστέρησε να δημοσιοποιήσει τη σχέση του με τη Ρία Ελληνίδου, η οποία έβγαλε και πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Έτσι. Λέει ναι, ναι, ναι. Πώς λέει.
1: Σαφάρι.
0: Στην καρδιά μου κάνει σαφάρι. Τραγουδάρα, τραγουδάρα.
1: Τώρα το σαφάρι με τι άλλο κάνει ρήμα, δεν θέλω να το πω.
0: Το σαφάρι με το χαλινάρι.
1: Ναι, και με άλλο πράγμα.
0: Το δεν ξέρω. Τέλος πάντων, είναι καλεσμένος στη Σούπερ Κατερίνα αυτός και αναφέρθηκε στις ενοχές που νιώθει ένας γονέος όταν προσπαθεί να ξαναφτιάξει τη ζωή του.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω, λέει, να δώσω κάποιο τίτλο για το κομμάτι της προσωπικής μου ζωής και να πω κάτι. Προφανώς όμως καταλαβαίνω ότι κάποια πράγματα που βγαίνουν αναπαράγονται και ο κόσμος μιλάει. Δεν είναι θέμα αν θα κρύβομαι ή όχι. Θεωρώ ότι πρέπει και εγώ να χαλαρώσω και να χαλαρώσει γενικά όλο το πράγμα.
1: Ναι.
0: Για να χαλαρώσεις πρέπει κάποιος να στα δώσει, να στο δώσει, αλλά να χαλαρώσεις και εσύ ο ίδιος. Δηλαδή
1: ναι,
0: να στο βγάλει ότι πρέπει να χαλαρώσει. Προφανώς εννοείς τη σχέση που τώρα πια σιγά σιγά βγαίνουν μαζί φωτογραφίες και φαίνεται ότι είναι μαζί.
1: Κοιτάξτε, παιδιά, ήθελα να σιγουρευτεί ο άνθρωπος. Σου λέει, γιατί να χρεωθώ κάτι, να εκθέσω και την κοπέλα, να εκθεθώ και στο παιδί μου, εντάξει.
0: Σωστό.
1: Όταν μεγαλώνουμε παιδιά, δεν σημαίνει ότι σταματάει η ζωή και
0: όχι,
1: δεν
0: βέβαια
1: είμαστε και ας πούμε γυναίκες ή άντρες, αλλά είμαστε μόνο γονείς.
0: Βέβαια.
1: Αλλά θέλει να είμαστε λίγο προσεκτικοί απέναντι στα παιδιά μας. Okay.
0: Μια διακριτικότητα, μια λεπτή διαχείριση, έτσι.
1: Ο συγκεκριμένος το διαχειρίστηκε πολύ σωστά πάντως.
0: Εγκρίνεις.
1: Και είπε ότι πήγε και σε ειδικό.
0: Ρώτησε ειδικό.
1: Ναι, ρώτησε ειδικό πριν να το πει, ας πούμε, στο παιδί και τα λοιπά.
0: Μπράβο.
1: Οπότε μια χαρά του το δίνω.
0: Μπράβο και στη Ρία Ελληνίδου για το τραγούδι. Πάντως λέει ναι, ναι, ναι, με γουστάρει.
1: Την καρδιά μου κάνει σαφάρι.
0: Και μετά ξέρεις τι λέει ο στίχος. Την καρδιά μου πακέτο έχει πάρει και την τρέχει σαν να είναι Φεράρι. Ορίστε με τι κάνει ομοιοκαταληξία. Επειδή ρώτησες.
1: Με άλλο πράγμα κάνει ομοιοκαταληξία. Αλλά άμα το πω θα με διώξουνε.
0: Φεράρι λέει εδώ.
1: Μάλιστα.
0: Κλείνουμε για αυτή την ώρα πολύ σύντομα με την Κατερίνα Λιόλιου, ο σύντροφός της Χάρης Παπατζανής.
1: Ναι.
0: Έδωσε μια σπάνια, θα λέγαμε, συνέντευξη. Δεν τον πολύ βλέπουμε μπροστά από τις κάμερες. Και μάλιστα τι είπε. Θέλω να τη ζητήσω συγγνώμη για όσες φορές την έχω πιέσει, αλλά προφανώς μάλλον ήταν για το καλό της και για την καριέρα της. Ήταν καλεσμένη χθες τον Νίκο Χατζηνικολάου. Έκπληξη τώρα να είναι η Λιόλιου στον Χατζηνικολάου. Και εμφανίστηκε και ο σύντροφος. Γνώρισα την Κατερίνα, είπε, το 2017 σε ένα ραδιοφωνικό event. Εγώ την ήξερα σαν καλλιτέχνη από το The Voice και τις συνεργασίες που είχε τότε με τον Αντώνη Ρέμο και τον Νίκο Βέρτη. Θυμάμαι κιόλας τότε με την παρέα μας ήμασταν πολύ φανατικοί του Γιώργου Σαμπάνη, που ήταν και η πρώτη συνεργασία της Κατερίνας στην Αθήνα. Τα θυμάται όλα γράμμα προς γράμμα ο σύντροφος.
1: Και εμείς το πετύχαμε στη Λιόλιου, θυμάσαι που τον βλέπαμε και λέγαμε ποιος είναι.
0: Εμείς δεν καταλάβαμε.
1: Αλλά είχε χρόνια και δεν τον καταλάβαμε.
0: Και με τα γυαλάκια του αυτά. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη για όσες φορές σε έχω πιέσει, είτε από άγχος είτε από την κοινή μας ανάγκη, να τα πετύχουμε και να τα κάνουμε όλα καλά.
1: Ωραίο πετυχημένο ζευγάρι. Δουλεύει στην Panic Records ο Χάρης Παπατζανής και τη στηρίζει πάρα πολύ την Κατερίνα Λιόλιου. Κατερινάκη να προσέξει το Χάρη, Χαρούλη να προσέξει το Κατερινάκη.
0: Έτσι, άντε. Και σύντομα να έχουμε
1: κουφέτα
0: και από αυτούς, από ό,τι φαίνεται, λέω εγώ τώρα.
1: Εντάξει, δεν βιάζονται τα παιδιά, μην πιέζει.
0: Δεν πιέζω καταστάσεις.
1: Δεν πιέζουν αυτοί, πιέζεις εσύ τώρα.
0: Όχι, αλλά πώς, δεν θα λέει η μαμά της, άντε, βρε Κατερίνα μου, να σε δώνει φούλα.
1: Τώρα έχει την καριέρα της. Μικρή είναι ακόμη. Πόσο είναι η Λιόλιου, για να δω, παιδιά.
0: Η Λιόλιου δεν είναι, δεν ξέρω. Η Βύση ξέρω πόσο είναι.
1: Τι να την κάνουμε, τη Βύση.
0: Ξέρεις που ρωτάνε, η Βύση πόσο είναι.
1: Λοιπόν, η Λιόλιου είναι.
0: Πόσο.
1: Δεν ξέρω.
0: Θα το μάθουμε και θα το πούμε μετά.

0: τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
3: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
2: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
4: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
3: Ο ίδιος πειρασμός.
4: Και η ίδια απόλαυση.
2: Η δική μας απόλαυση.
4: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
2: Σ' αγαπώ, μαμά.
5: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα.

και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310 6655 90 και στην eFood. Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Green. Ο τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
4: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
5: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
6: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Toussaint Bart, Vilbrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudi, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
7: Okay.
6: Ποιο?
8: Το Aquila's Meal.
6: Τι είναι?
8: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
7: Okay.
8: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
9: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
3: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3. Καλοκαίρι θα πείσει να αυλίες με προσφορά από το goldmall.gr. Θοδωρής Φέρης Live. Ο πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία μοναδική βραδιά. Μία συναυλία γεμάτη συνέστημα με όλες τις μεγάλες και αγαπημένες επιτυχίες του. Θοδωρής Φέρης Live. Τετάρτη 26 Αυγούστου στο στάδιο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
10: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
11: Και πάλι πίσω στο στούντιο έχουμε Dirty, αλλά πριν πάμε στο Dirty, πριν λέγαμε για το καινούριο τραγούδι της Ρίας Ελληνίδου. Το λέει ναι, με γουστάρει.
12: Και εγώ έλεγα ότι στην καρδιά μου κάνει σαφάρι. Και μετά ταιριάζει με κάτι άλλο.
11: Δεν μπορούμε να το πούμε αυτό το άλλο, αλλά μπορούμε να ακούσουμε ένα τραγούδι ξένο που περιγράφει αυτή τη λέξη, αυτό που με κατάλαβες. Αυτό. Στην καρδιά μου κάνει σαφάρι. Γιατί κάποιοι ακροατές το στείλανε.
12: Το στείλατε. Αυτά είναι τραγούδια. Τέτοια τραγούδια δεν βγαίνουν πια.
11: Μια φορά θα βγει αυτό, μετά δεν θα βγει άλλο.
12: Λοιπόν, καλημέρα στη Μαρία που λέει πολλά φιλιά στην όμορφη παρέα σας. Σας ακούω ανελιπώς κάθε πρωί. Mm-hmm. Δεν μπορώ να στέλνω, λέει, πάντα από τη δουλειά.
11: Okay.
12: Φιλά και πολλά από τον εξωτικό δεδροπότα μου.
11: Α, πάρα πολύ ωραία.
12: Από μένα και τον συνεργατούλη, γατούλη μου.
11: Γατούλια.
12: Τον Νίκο. Άρε, Νίκο. Τι ωραίοι που είστε.
11: Γατούλη, Νίκο.
12: Λοιπόν, έχει ντέρτι εδώ η φίλη μου η Αθηνά.
11: Ναι.
12: Τι κάνεις, λέει, όταν γνωρίζεις ένα πολύ ωραίο έτσι γκόμενο, πολύ εντυπωσιακό, ψηλό, έτσι, αυτό με τα όλα του, αλλά ντύνεται χάλια. Και όταν λέμε χάλια, εννοούμε χάλια.
11: Τι βάζει?
12: Τύπου 1980 και βγάλε, λέει.
11: Να ρωτήσουμε τον Τζόνι.
12: Κάτι τέτοιο, λέει, μου έχει συμβεί τελευταία. Πού είναι? Λέει, δεν μου έχει τύχει ποτέ να συμβαίνουν πάνω σε έναν άνθρωπο τόσο αντιφατικά πράγματα, λέει. Ρούχα και styling τραγικά. Όλα τα άλλα καλά. Το styling, τι να σου πω, λέει τώρα. Σκάει μύτη με κάτι που καμισιές, λέει. Άστο.
11: Λουλουδάτες.
12: Κοίταξε, και λουλουδάτο με λουλουδάτο έχει διαφορά, γιατί
11: σίγουρα,
12: μου αρέσουν τα λουλουδάτα.
11: Λουλουδάτο
12: τώρα,
11: του ταμτάκου, ξέρω
12: δεν
11: εγώ.
12: Δεν ξέρω τι, πώς σκάει. Ναι. Ή κάτι παλιές ρίγες που έχει που δεν είναι και της μοδός. Δεν με νοιάζει, άντε, λέει, αυτό να το φτιάξω κάπως.
11: Ναι.
12: Αλλά, λέει, μέχρι και οι κάλτσες του και τα βρακιά του έχουν και τρύπες, λέει.
11: Oh.
12: Αυτά που έχω δει εγώ δηλαδή. Δεν ξέρω, λέει, πώς να του το πω για να μην τον φέρω σε δύσκολη θέση.
11: Ναι.
12: Κοίταξε, μία πολύ καλή λύση να πας να του πάρεις δώρο. Μία εξάδα βρακιά και μία εξάδα κάλτσες. Ναι. Ξεκινάμε από εκεί.
11: Από αυτά τα φτηνά.
12: Μήπως αυτός είναι από αυτούς που βαριέται να πάει να αγοράσει. Δηλαδή είναι και τέτοιοι άντρες. Τώρα από εκεί και πέρα. Ρε παιδιά, τώρα δεν μπορώ να καταλάβω. Πολύ εντυπωσιακό, πολύ ναι. έτσι, αλλά. Πώς αλλά τι, δηλαδή.
11: Το περιεχόμενο μετράει.
12: Μετράει και το περιεχόμενο. Καμιά φορά πάτε μαζί για ψώνια, ναι. λίγο όμορφα, πες του. Πάμε ρε εσύ, γιατί δεν φοράς κανένα λευκό πουκάμισο που θα σου πηγαίνει πολύ.
11: Α, μπράβο.
12: Δεν θα του πεις χάλια είναι αυτό.
11: Ναι.
12: Εγώ έχω πετάξει και πράγματα στη ζούλα, να ξέρεις το παρελθόν.
11: Το πετάς και δεν είπες τίποτα.
12: Έχω
11: δηλαδή.
12: Κρύψει πράγματα, ναι, ναι, τα έχω στείλει από εκεί που ήρθανε.
11: Αχα.
12: Και έχω αντικαταστήσει με καινούρια. Πού είναι, λέει, εκείνο το παπούτσι.
11: Α.
12: Λέω, εκεί που
11: Πάει.
12: Του αξίζει.
11: Πάει.
12: Και πήρα καινούριο όμως, να σε κυμπάρισα. Ναι. Άμα θέλεις να αλλάξει, να του τα πάρεις εσύ. Τώρα από εκεί και πέρα με χαμογελάκι, μπορείς να του το πεις. Αν και είστε, ας πούμε, στην αρχή, το θέμα δεν είναι να αλλάξεις κάποιον. Γιατί και να τον αλλάξεις τώρα, αυτός πάλι
11: ναι.
12: θα τα ξαναφορέσει, αφού αυτά του αρέσουν του ανθρώπου. Τον αλλάξεις το στυλ του.
11: Όχι.
12: Αν θέλεις έτσι να του πεις λίγο.
11: Σιγά σιγά στο κάνει,
12: δεν σιγά σιγά, ότι ναι. εσύ αύριο που θα βγούμε,
11: ναι.
12: φόρεσε κανένα μαύρο
11: αυτό,
12: μπλουζάκι,
11: ναι.
12: γιατί έχει, ξέρω εγώ, dress code. Πες μια βλακή εκεί πέρα, κάτι κάνε.
11: Ναι.
12: Δεν ξέρω, εσείς τι λέτε, ρε παιδιά, μήπως είμαστε πολύ ρηχές οι γυναίκες και ασχολούμαστε
11: με το εξωτερικό.
12: Αλλά και αυτή άμα ντρέπεται να τον βγάλει με το. Τώρα, άμα τη έσκασε μύτη με άσπρο λινό κουστούμι, ας πούμε.
11: Δεν είναι ωραίο.
12: Πού θα τον βγάλει τώρα να πάει στην Τούμπα με το λινό το κουστούμι. Θα το λιτζάρουν.
0: Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή.

0: θαλάσσια.
1: Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
2: Πήγε 10 και επιστρέφουμε για τελευταίο 60 λεπτό. 60 λεπτά μας χωρίζουν από το τριμεράκι.
3: Αχ, καλημερούδια ρε παιδιά, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, ελπίζουμε να είστε καλά.
2: Πώς είναι τα πράγματα στους δρόμους, μήπως φεύγει ο κόσμος προς Χαλκιδική?
3: Ωρε, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, έχει και καλό καιρό, λεφτά δεν έχει, αλλά τέλος πάντων θα τη βρει την άκρη. Στην οδό Λαγκαδά έχει λίγη κίνηση και στο περιφερειακό από Τριανδρία μέχρι Άνω Πόλη. Αλλά χαλαρά τα πράγματα. Πολλή κίνηση βλέπω στην οδό Κουντουριώτου, στην 26η Οκτωβρίου και στη Μοναστηρίου. Εκεί γίνεται λίγο σουσουδάκι παραπάνω. Στην Ιασονίδου βλέπω κίνηση και στην Τζιμισκή. Ανατολικά είμαστε καλά, θα έλεγα. Αν εξαιρέσει ότι έχουμε λίγη κίνηση στην Πέτρου Συνδίκα και στη Γεωργίου Παπανδρέου, κατά τα άλλα είμαστε καλώς, καλώς.
2: Καταπληκτικά. Θυμίζουμε ότι από σήμερα δεν έχουμε μετρό. Το μία λεωφορείο εξυπηρετεί την διαδρομή που έκανε η γραμμή του μετρό. 16 λεωφορεία θα έχει αυτή η γραμμή, με συχνότητα διέλευσης στα 7 λεπτά. Είναι καλά.
3: Γιώργο, ναι. Ποιο λεωφορείο πάει στα ΚΤΕΛ Χαλκιδικής?
2: Στα ΚΤΕΛ Χαλκιδικής πηγαίνει το λεωφορείο που θα το πάρει είτε από...
3: μπορώ να το πάρω από και από την Ελβετία.
2: Το 40 κάτι είναι, δεν θυμάμαι
3: ωραία.
2: Τι. Δεν θυμάμαι όμως αν περνάει από Ελβετία.
3: Α, δεν περνάει.
2: Πρέπει να περνάει ένα λεωφορείο, αλλά δεν είναι πολύ συχνά, δεν είμαι σίγουρος.
3: Ναι.
2: Αλλά υπάρχει ένα που πάει μέσω Κόσμος και πάει μετά στα ΚΤΕΛ Χαλκιδικής και ένα άλλο που πάει πρώτα ΚΤΕΛ Χαλκιδικής και μετά Κόσμος.
3: Έτσι βολεύει πιο καλά.
2: Ναι.
3: Πρώτα στο ΚΤΕΛ και μετά στο Κόσμος.
2: Εμένα, ας πούμε, το ξέρω γιατί περνάει από εκεί από το Ιπποκράτιο, περνάει σίγουρα. Τώρα πιο κάτω εκεί κοντά σε σένα πρέπει να περνάει από εκεί από Βούλγαρη. Νομίζω περνάει από εκεί κάτω.
3: Α, μάλιστα.
2: Δεν είμαι σίγουρος αν έχει και από το τέρμα, αν είναι το τέρμα του τώρα στο μετρό. Εντάξει, που έχουν γίνει εκεί.
3: Θα το ψάξω και θα σας ενημερώσω, μπορεί να χρειαστείτε με το ΚΤΕΛ να πάτε κάπου.
2: Βεβαίως, πρέπει να τα ξέρουμε και αυτά.
3: Να τα γνωρίζουμε αυτά, μια θα φορά. Σας ρωτήσει ένας τουρίστας.
2: Ναι, μια φορά θα το χρειαστείς.
3: Ναι, ναι.
2: Πέτρος Ιακωβίδης απόψε, θέλω, θέλω, θέλω.

0: Καλημέρα, είμαι ο Γιάννης Φακίνος και ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
1: Είμαι η Λίλα.
2: Είμαι ο Απόν.
3: Είμαι η Λένα Ζευγαρά.
4: Είμαι ο Χάρης Βαρθακούρης.
5: Είμαι η Άννα Βύση και ακούμε Τρανσίστορ 100,3.
6: Όλοι τραγουδούν για σένα.
5: Αγαπώ Θεσσαλονίκη.
6: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανσίστορ 100,3.

0: Ο Γιώργος Σαμπάνης, μάτια μου δεν μ' αγαπούσες, στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Και εμάς δεν μας αγαπούσανε, ρε Γιώργο, αλλά δεν γράψαμε και τραγούδι.
0: Δεν, άμα γράφαμε θα είχαμε και εξτραδάκια, θα παίρναμε και λεφτά.
1: Ναι, ρε, εσύ, για τίποτα δεν είμαστε. Αυτός με τον πόνο του βγάζει λεφτά.
0: Κάποιοι βγάζουν hit, κάποιοι βγάζουν meals, θέλω να σου πω. Ο Ακύλας έκανε και τα δύο στη νέα συνεργασία με τα Mac και αυτό που προέκυψε, το The Ακύλας Meal.
1: Wow!
0: Τι έχει τώρα αυτό και τι δεν έχει.
1: Φέρτο.
0: Double cheeseburger, μεσαίες πατάτες, τηγανιτές, chicken McNuggets, τέσσερα τεμάχια παρακαλώ, και μεσαίο αναψυκτικό. Το θέλεις?
1: Το θέλω, πάρτο!
0: Πάρτο από μένα κερασμένο, χαρισμένο, μη σου πω κιόλας.
1: Πω, πω, αγαπώ, αγαπώ.
0: Τι έχουμε άλλο τώρα? Λόγω κακής συνεννόησης με τον Ηχολήπτη, είχαμε ένα τραγούδι που το έχουμε ξαναπαίξει όμως. Οπότε θα δώσουμε τις διπλές προσκλήσεις για τον Ντεόν, okay. Με Viber να το δώσουμε.
1: Γράψτε σινεμά και εννοώ το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 693-693-1003 για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για το σινεμαδάκι.
0: Έτσι.
1: Θες να πούμε τα ζώδια, μήπως?
0: Αφού προλαβαίνουμε μετά, γιατί να μην τα πούμε?
1: Α, γιατί έχουμε συνέντευξη.
0: Όχι, προλαβαίνουμε και σε.
1: Εντάξει. Οκ, okay, οπότε 693-693-1003 είναι ο αριθμός του Viber για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για το Ντεόν Πλατεία.
0: Ο Στέλιος έστειλε μήνυμα και λέει το 2K από IKEA για κτέλ μέσω Καραμανλή και Εγνατίας, μας ενημερώνει εδώ ότι βολεύει.
1: Άρα από τη γειτονιά μου δεν περνάει.
0: Ξέρεις όμως, αυτό πάει στα κτέλ, όχι, εμείς ρωτούσαμε για τα κτέλ Χαλκιδικής, όχι τα κτέλ Μακεδονία, κατάλαβες?
1: Ναι, κτέλ Χαλκιδικής.
0: Όχι, το 2K πάει και κτέλ τα άλλα, τα μεγάλα.
1: Μην μας στείλετε αλλού, ρε παιδιά.
0: Μην πάμε λάθος.
1: Χαλκιδική τώρα, αυτό μας νοιάζει.
0: Να δηλαδή φύγουμε για Σοζόπολη συγκεκριμένα.
1: Σοζόπολη. Και έχει ένα ωραίο τσιπουράδικο η Σοζόπολη. Σοζόπολη, τώρα που τα λέμε. Λοιπόν, σε λίγο έχουμε το Σπύρο Κέσαρη, ένα νέο παιδί το οποίο έχει ξεκινήσει στη Sony Music και έχει ένα πολύ ωραίο τραγούδι που το είχαμε και τραγούδι εβδομάδα στο Καρμικό.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Βγήκε το θέμα της έκθεσης, έχω να σου πω.
0: Τι ήταν το θέμα?
1: Λοιπόν, το θέμα της έκθεσης ήταν κρίση μοναξιάς,
0: ναι,
1: νιάτα γεράματα.
0: Ωραία.
1: Και ένα ποίημα του Αντρέα Εμπειρίκου, ποιος ζει, ποιος πεθαίνει.
0: Εγώ θα απαντούσα με ένα τραγούδι, μιας που είμαστε εδώ. Θα έγραφα τη μοναξιά φοβάμαι.
1: Χωρίς εσένα δεν κοιμάμαι. 100% βελτιάζει.

0: σαν για μας.
1: Γιάννης Βάρδης, δεν το περίμενα στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Πάμε στα ζωδιάκια μας τώρα.
2: Ναι, παρακαλώ. Λοιπόν, ξεκινάμε με τους κρυούς. Θα βρεθείτε ανάμεσα σε φίλους και παρέες όπου η διασκέδαση θα περάσει το άγχος της δουλειάς. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να φύγει η σκέψη σας από την καθημερινότητα και από τις εκκρεμότητες που πρέπει να διευθετηθούν.
1: Στον Ταύρο, ένα επαγγελματικό σκαμπανεύασμα την ώρα που πιστεύατε ότι όλα πηγαίνουν ρολόι σας υποδεικνύει ότι δεν έχετε εξετάσει όλες τις παραμέτρους. Ίσως χρειάζεται να επανεξετάσετε τις υποθέσεις σας για να έχετε επιτυχία σύμφωνα με τις προσδοκίες σας.
2: Για τους διδύμους, ένα ταξίδι θα παίξει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των υποθέσεών σας σήμερα. Είτε το κάνετε εσείς οι ίδιοι είτε κάποιος άλλος. Αυτά που θα αποκομίσετε θα σας επιτρέψουν να ολοκληρώσετε τις προσπάθειές σας μια ώρα αρχύτερα.
1: Καρκινάκια, η γοητεία σας είναι διακριτική αλλά αποτελεσματική. Ακούστε την καρδιά σας και μη φοβηθείτε να δείξετε την ευάλωτη πλευρά σας. Αυτή που είναι θα σας φέρει πιο κοντά στο άτομο που σας ενδιαφέρει.
2: Λιοντάρια, ήρθε η ώρα να επανεξετάσετε τις σχέσεις και τις συνεργασίες σας καθώς δείχνουν σημάδια πτώσης. Δείτε τα όλα υπό το πρίσμα της ψυχρής λογικής προκειμένου να βγάλετε άκρη. Εδώ οι συναισθηματισμοί δεν χωρούν.
1: Παρθένη, προβληματάκια υγείας παρουσιάζονται εκεί που όλα πηγαίνουν καλά. Μπορεί να χρειάζεστε απλά ξεκούραση και τίποτα άλλο. Δεν θα ήταν άσχημο όμως να κάνετε και έναν check-up προς αποφυγή δυσάρεστων εξέλιξεών.
2: Ζυγός, μία νέα συναισθηματική κατάσταση σας αναστατώνει. Ένας πολύ πνευματικός έρωτας υπόσχεται στιγμές ρομαντικές. Έρχεται να εγκατασταθεί στη ζωή σας. Ενδώστε άφοβα, αν δεν πρέπει να ρισκάρετε τη σταθερότητα μία σχέση φυσικά.
1: Στους Σκορπιούς, ανεκτίμητες οι οικογενειακές στιγμές που θα ζήσετε σήμερα με τους δικούς σας ανθρώπους αλλά και φίλους που είναι σαν οικογένεια. Οικονομικά είναι μία μέρα που πρέπει να αποφύγετε τις συναισθηματικές αγορές.
2: Για τους τοξότες δεν έχετε όρεξη για επικοινωνίες. Προτιμάτε την απομόνωση στο σπίτι παρά τη διασκέδαση. Έχετε πολλά να πείτε με τον εαυτό σας, αλλά και πολλά να κάνετε γι' αυτόν, καθώς έχετε παραμελήσει τη φροντίδα του σώματος και του πνεύματός σας.
1: Εγώ, κερία, ένα οικονομικό σκαμπανεύασμα σας υποδεικνύει ότι δεν κάνετε σωστό οικονομικό προγραμματισμό και θα πρέπει να δημιουργήσετε καλύτερο. Οικονομική βοήθεια προς την οικογένεια, καλές επαγγελματικές σχέσεις, πολλά και μεγάλα έξοδα χαρακτηρίζουν την ημέρα σήμερα.
2: Υδροχόοι, όταν οι φίλοι συμπαραστέκονται στις δυσκολίες σας, το ίδιο απαιτούν να κάνετε κι εσείς. Σήμερα θα σας δοθεί ευκαιρία να γίνετε ήρωες της ημέρας, καθώς θα μπορέσετε με πολύ δημιουργικό και επινοητικό τρόπο να δώσετε λύση σε κάποιο φίλο σας.
1: Και τέλος, οι ηχθείες ψυχολογικά σκαμπανεβάσματα σας αποπροσανατολίζουν από τους επαγγελματικούς σας στόχους και δημιουργούν εντάσεις με τους συναδέλφους. Αν δεν ηρεμήσετε και δεν επανακτήσετε την ψυχραιμία σας, τα προβλήματα θα παραμείνουν άλυτα για μεγάλο διάστημα.

0: Σπύρος Κέσαρης, καρμικός στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Και ο Σπύρος είναι σήμερα μαζί μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και από μένα. Τι κάνετε?
1: Πιστεύεις το κάρμα?
2: Πιστεύω πάρα πολύ στο κάρμα, ναι.
0: Αφού είναι καρμικό, το λέει και το τραγούδι.
1: Καλημέρα, ρε Σπύρο. Σε ξυπνήσαμε?
2: Όχι, όχι.
1: Ξυπνάς γενικώς?
2: Βεβαίως ξυπνάω. Πολύ ωραίες. 6 ώρα το πρωί είμαι στο πόδι.
0: Άντε ρε εσύ.
1: Μας κοροϊδεύεις καλέ.
2: Όχι, εντάξει.
1: 9 είναι μια πολύ καλή ώρα. Αν ξυπνούσα 9.
0: 9 για μας είναι μεσημέρι, Σπύρο.
1: Γιατί 7 ξεκινάμε την εκπομπή.
2: Τι να κάνουμε, έτσι είναι οι καλλιτέχνες τραγουδιστές. Αργά ξυπνάνε αργά.
1: Λοιπόν, Σπύρος Κέσαρης, πρώτη δυνατή δισκογραφική κίνηση με το σίγκλ Καρμικό. Τα διαβάζω από ό,τι κατάλαβες. Ένα τραγούδι που λειτουργεί ως ιδανική εισαγωγή στον καλλιτεχνικό του κόσμο.
2: Βεβαίως, έτσι είναι.
1: Τα είπα καλά?
2: Παρέα με τη Sony Music, βεβαίως.
1: Εσύ το έχεις γράψει το τραγούδι?
2: Έχω το γράψει και σε στίχους και σε μουσική.
1: Ναι.
2: Και εν τω μεταξύ, ένα storytelling σχετικά με αυτό το τραγούδι. Το έχω γράψει πριν 4 χρόνια, όταν είχα κυκλοφορήσει ένα άλλο pop. Και επειδή έβλεπα το βίντεο κλιπ, ας πούμε, κάπως πήρα την αυτοεπίθεση και λέω θα γράψω και ένα για το κάρμα. Γιατί ήταν πολύ ωραία έτσι, η εικόνα.
1: Ναι, και βγήκε το Καρμικό.
2: Βεβαίως, ακριβώς.
1: Είναι κάτι, ας πούμε, προσωπικό?
2: Γενικότερα, να σου πω την αλήθεια, οι δημιουργοί δεν γράφουν πάντα κάτι προσωπικό. Μπορούν να κάνουν και υπερβολή στο συνέστημα. Άλλες φορές μπορούν να πάρουν από κάποιους φίλους κάποια ιστορία.
1: Ναι, ναι.
2: Αλλά εντάξει, σε όλους τους ανθρώπους μας συμβαίνει αυτό το καρμικό στοιχείο στη ζωή. Το ότι άμα κάνεις καλό θα σου έρθει, άμα κάνεις κακό θα σου έρθει αντίστοιχα κακό.
1: Έτσι, μπράβο. Να σου πω, είσαι από την Κέρκυρα.
2: Από την Κέρκυρα είμαι, ναι.
1: Τι ωραία είναι να μεγαλώνεις σε νησί, για πες λίγο.
2: Εγώ θα έλεγα ότι είναι ένα μικρό χωριό με γύρω-γύρω θάλασσα.
1: Άρα δεν είναι κάτι διαφορετικό από τα δικά μας τα χωριά, έτσι?
2: Δεν νομίζω, δεν νομίζω. Αλλά είναι πολύ όμορφο γιατί το καλοκαίρι έρχεται τουρισμός, ας πούμε, και μπορείς και μαθαίνεις τη γλώσσα, νοοτροπίες και γενικότερα να εξοικειώνεσαι με τον έξω κόσμο. Όχι
1: λοιπόν,
2: μόνο με τους.
1: Σπύρος Κέσσερις, πώς ξεκίνησες, τι έγινε, πώς ξεκίνησες να τραγουδάς, πώς είπες εγώ θα γίνω τραγουδιστής, πότε πάρθηκε αυτή η απόφαση και μετά θα μας πεις πώς ήρθε η συνεργασία με τη Sony Music?
2: Όλα ξεκίνησαν από μια σοφίτα που ήμουν μόνος μου, μια κιθάρα.
1: Καρμικό!
2: Και έλεγα τον πόνο μου στον τοίχο.
1: Τέλειο.
2: Ήμουν 7 χρονών, 6 βασικά 7, όταν μπήκα για πρώτη φορά στη χοροδία του Μπόργου, δηλαδή στον ποταμό εκεί πέρα από τον νησί που βρίσκομαι. Και η δασκάλα μου τότε κατάλαβε ότι έχω κάποιο τάλαντο στη μουσική και έτσι με βοήθησε να έχω λίγο περισσότερο κλίση σε αυτό το τομέα.
1: Μπράβο.
2: Αλλά πάντα ήξερα ότι είμαι καλλιτέχνης, παιδί μου, ότι θα πρέπει να τραγουδάω στη ζωή μου.
1: Και έφυγες, πήγες Αθήνα?
2: Στα 19 έφυγα, μετά το στρατό, γιατί θέλω να βγάλω τη θητεία από τη μέση.
1: Καλά έκανες.
2: Ήρθα εδώ Αθήνα και σπούδασα προπονητική σε μια ιδιωτική σχολή. Και παράλληλα έκανα φωνητικά, ναι.
1: Και έχεις κάνει και πολύ ωραίες συνεργασίες.
2: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Τι γίνεται, συνεργάστηκες με Μαρινέλα, ρε φίλε?
2: Συνεργάστηκα με Μαρινέλα.
1: Τι ναι. Δηλαδή, τώρα δεν έχεις τώρα εδώ να έχεις να λες όμως.
0: Ναι.
2: Έτσι είναι, έτσι είναι.
1: Πώς ήταν η Μαρινέλα?
2: Η αλήθεια είναι ότι σαν άνθρωπος, επειδή είναι και καλλιτεχνικά πολύ ανήσυχη, ήταν μάλλον πολύ καλλιτεχνικά ανήσυχη, αλλά ήταν η κλασική μάνα, καλλιτεχνική μάνα που λέγανε όλοι. Και θα το πω αυτό γιατί κάθε φορά που γινόταν κάτι πάνω στο σκηνή, μας κοίταγε με αυτό το βλέμμα αυτό της μητέρας, το έκανες και λίγο, αλλά δεν πειράζει, θα το διαδώσουμε μαζί.
0: Μικρός είσαι, θα μάθεις που λέει.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Ωραίο είναι αυτό όμως.
2: Και θυμάμαι κάποια στιγμή που ήταν στην πρεμιέρα, νομίζω. Είχα βάλει ένα παντελόνι το οποίο ήταν για το πρώτο πρόγραμμα. Που ήταν λίγο πιο φανταχτερό, ρε παιδί. Δεν φαίνονταν σκοτάδι. και μου λέει, κυρία Μαρινέλα, ακόμα το θυμάμαι και ξεκινούμε. Σπύρο μου λέει, και τι ξέχασες να βάλεις το παντελόνι, μου κάνει. Να ξέρεις, το μάτι μου είναι αστρίτας. Έτσι έλεγε. Είναι αστρίτας.
1: Τι άλλες συνεργασίες έχεις κάνει, δηλαδή, βασικά, πού σε βρίσκουμε καλλιτεχνικά? Είσαι σε μεγάλα σχήματα, είσαι μόνος σου, είσαι με μπάντα, είσαι σε μπαράκια, σε μπουζούκια, σε live. Τι ακριβώς κάνεις?
2: Επειδή βρίσκομαι εδώ και 3 μήνες στην Αθήνα, είχα μια καλλιτεχνική αποχή, άμα θες. Για 2 χρόνια που ήμουν στην Κέρκυρα. Τώρα με τη Sony Music προσπαθούμε να κινηθούμε έτσι με σταθερά βήματα, να κάνουμε και δικά μου live, να μπω και σε κάποιο σχήμα ίσως στο μέλλον. Αλλά επειδή είναι και καλοκαίρι και η σεζόν, ας πούμε, έχει ανοίξει, είναι λίγο δύσκολο. Ωστόσο, προσπαθούμε.
0: Στο
2: κοινωνία και προσπαθούμε.
0: Στο μουσικό το βίντεο κλιπ, γιατί σε έχουν αλυσοδέσει, διαβάζω εδώ πέρα. Τι έγινε.
1: Το βλέπω εγώ γιατί... τώρα.
0: Ποιος ο λόγος.
2: Γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν εμπλέκεσαι στο κάρμα, δύσκολα ξεφεύγεις.
0: Αλλά, νόημα.
2: Αλλά ναι, δύσκολα ξεφεύγεις.
1: Σε καρότσα ειδικά... τον βάλανε και τον πάνε.
0: Το φορτώσανε.
1: Ναι, το φορτώσανε στην καρότσα. Το κάρμα του ήταν η καρότσα.
2: Πού να δείτε τι έγινε και στο βίντεο κλιπ που πέθανα στο κρύο πάνω στην καρότσα.
0: Α, είχε κρύο,
1: ήταν χειμώνας.
2: Ήταν πριν, πριν 3 μήνες.
0: Α, εντάξει, καλά, είχε κρύο. Τα κρυουλάκια, τα είχε βγάλει.
1: Και εσύ με το αμάνικο, το φανελάκι, βρε παιδί μου. Καλά που δεν ήμουν εγώ εκεί να φώναζα. Βάλτε το ζακετάκι, το παιδί θα κρυώσει.
0: Μια ζακέτα, ρε παιδιά.
2: Δεν μπορώ να πω, μου είχαν τη ζακέτα. Μου την είχαν τη ζακέτα.
0: Α, μπράβο.
1: Είσαι pop τραγουδιστή, Σπύρο?
2: Πιστεύω ότι είμαι pop τραγουδιστή με λαϊκό στοιχείο.
1: Α, ωραίο, μ' αρέσει αυτό.
2: Γιατί έχω μεγαλώσει με Σαμπάνη Χατζηγιάννη Παπαδόπουλο, αλλά και με Βαρδί, Ρέμο, Τεζή. Οπότε έχω.
1: Ναι.
2: Είμαι λίγο πολύ διάστατο στο κομμάτι.
1: Δηλαδή, όταν θα έρθουμε να σε δούμε εκτός από pop, τραγουδάς και πιο ελαφρολαϊκό.
2: Ναι.
0: Να σε ρωτήσω, άμα έρθουμε Κέρκυρα, παίζει να σε βρούμε εκεί να οδηγάς και κάνα λεωφορείο να μας πας καμιά βόλτα στο νησί.
2: χαρά μου να σε κάνω του, να σε κάνω περιήγηση όλη την Κέρκυρα.
0: Έχει ο πατέρας σου κάτι τέτοιο, κάνει κάπου, το διάβασα, γι' αυτό σε ρωτάω.
2: Έχουμε ανοίξει εδώ και 2 χρόνια με τον πατέρα μου ένα τουριστικό γραφείο. Ναι. Και δουλεύουμε ένα λεωφορείο 15 θέσεων, πάρα πολύ καλό.
1: Τι ωραία.
0: Για κάνε διαφήμιση, κάνε διαφήμιση λίγο τώρα.
2: Οπότε θα σας περιμένω τέλος πάντων στην Κέρκυρα για να σας κάνω βόλτα με ξενάκηση... το υπερλούξ λεωφορείο.
0: Και ξενάγηση και τραγούδι όμως από το μικρόφωνο που έχουν, ξέρεις, αυτά τα λεωφορεία εκεί μπροστά.
2: Έτσι. Έχω βάλει σύστημα ειδικό για να ακούγεται ωραία φωνή μου.
0: Σωστός.
1: Ωραία, τραγουδιστά θα τα λες. It's me, Κέσαρης. Τι γίνεται στο TikTok? Καλά τα πάμε, έτσι.
2: Το TikTok ξεκίνησε από πλάκα και ναι, κατέληξε σε 5 επαγγελματικό.
1: Για πες.
2: Και είχα το πρώτο βίντεο που είχα ανεβάσει, ήταν το «Μαζί σου» από Κωνσταντίνο Αργυρό.
1: Ναι.
2: Και είχα κάνει το παιχνίδι, το εξπαιχνίδι. Έλεγα εγώ τους μισούς στίχους και το κοινό θα έλεγε τους υπόλοιπους.
1: Α, τι ωραίο.
2: Και είχε πάει πάρα πολύ καλά, γιατί για έναν λογαριασμό ο οποίος είχε 0 followers, ναι, ξεκίνησε να έχει 30.000 likes από το πρώτο βίντεο.
1: Έλα ρε εσύ.
0: Απίστευτο.
2: Ναι.
1: Και άλλοι κάνουν τόση προσπάθεια, ας πούμε, και παλεύουν εκεί.
2: Και έχεις ήταν και της μόδας.
1: Της μόδας ήταν, αλλά ακόμα τα πας πάρα πολύ καλά, βλέπω εδώ. Έχεις κάνει το fan club σου, έτσι. από εκεί σε είδε η Sony Music.
2: Ναι, από εκεί.
1: Είδες τελικά τα social βοηθάνε.
2: Συγγνώμη.
1: Λέω, τα social βοηθάνε τελικά.
2: Ναι, ισχύει ότι βοηθάνε πάρα πολύ.
1: Για πες, και σε είδαν και σου στείλαν μήνυμα.
2: Με πήραν τηλέφωνο, ναι, και μου είπαν ότι ενδιαφέρονται για μελλοντική συνεργασία, οπότε εγώ δέχτηκα.
0: Αμέσως, το σκέφτηκες καθόλου?
1: Δεν είπες θα σκεφτώ.
2: Εντάξει, το έπαιξα λίγο δύσκολο.
1: Έτσι, μπράβο, ρε Σπύρο.
0: Ακούστε να σας πω, πες Sony Music, εμείς έχουμε κάνει μια επένδυση και σε ένα λεωφορείο εδώ πέρα. Δεν ξέρω τι μου προτείνετε, για πείτε.
2: Θα ξεκινήσουμε δισκογραφικά, ο Σπύρος και το λεωφορείο του.
1: Τι ωραίο, ρε παιδιά, ωραίο είναι αυτό. Να το κάνεις μπαρ το λεωφορείο.
0: Ένα βίντεο κλιπ να το κάνεις το λεωφορείο.

0: τα οποία θα είναι σε πιο στυλ μπαλάντας, πιο ήρεμα.
1: Ναι.
0: Βέβαια δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα, γιατί πρέπει πρώτα να τελειοποιηθούν, δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα πότε θα κυκλοφορήσουν και θα είναι το πρόγραμμα, το schedule.
1: Ναι.
0: Αλλά πιστεύω ότι, επειδή τα αγαπάω, επειδή εγώ τα γράφω στα τραγούδια μου και η αλήθεια είναι ότι τα αγαπάω πολύ,
1: ναι.
0: Πιστεύω ότι θα αποκτήσει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και στο, και στο κοινό.
1: Εδώ είμαστε, θα τα ξαναπούμε, Σπύρο.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σπύρος Κέσαρης, Καρμικό, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία.
2: Και περιμένουμε και το νέο τραγούδι να το έχουμε εδώ αποκλειστικά.
0: Ωραία, ωραία. Ανυπομονώ, αναμένω.
1: Φιλάκια, καλημέρα.
0: Γεια σας, καλημέρα.

0: σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Η ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Και ας σε λένε Τάκη.
7: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
8: Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη?
9: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ακόμα όλα τα παγωτά Mr. Grand και Μασούτης από τον τόπο μας τώρα 20% φθηνότερα.
8: Μασούτης. Οικονομικά.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη

0: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
5: Και είμαστε πάλι εδώ για να αρχίσουμε να σας αποχαιρετούμε σιγά σιγά.
6: Σιγά σιγά όμως, να σου πω, έχεις δει πως λάμπουν οι Κορεάτες?
5: Έχουν ωραίο προσωπάκι.
6: Δεν είναι σαν να έχουν ένα μόνιμο φίλτρο στο πρόσωπο. Το μυστικό τους είναι ότι βάζουν συνεχώς αντιλιακό.
5: Αντιλιακό συνεχώς, πιστεύω βάζουν πολλά πράγματα, όχι μόνο αντιλιακό.
6: Μόνο, μιλάμε για K-Beauty.
5: Ναι.
6: Και το απόλυτο σποτ για κορεάτικη ομορφιά είναι του Blangona Skincare.
5: Ορίστε.
6: Είτε θα μπει στο blangonaskincare.com, είτε θα πας μια βόλτα από το κατάστημα Μακρυγιάννη 40 στην Ηλιούπολη. Εκεί η Χρύσα και η Βασιλική θα στα πουν όλα.
5: Έτσι.
6: Θα σου πουν ακριβώς τι χρειάζεται το δέρμα σου. Περάστε μια βολτίτσα. Θέλω να γίνω κι εγώ έτσι λαμπερή σαν να φοράω φίλτρο.
5: Blangona. Blangona είναι κούκλα. Είναι κούκλα. Κούκλα σημαίνει Blangona.
6: Έτσι, στην αρχαιότητα. Πόσα ξέρεις, Γιώργο.
5: Σε παρακαλώ
6: μου.
5: Τώρα.
6: Λοιπόν, τι να μαντέψω.
5: Για πες.
6: Δεν θα βάλε κανένα καλοκαιρινό.
5: Α, ναι. Όπως.
6: Εγώ τώρα είναι και 29 Μαΐου.
5: Εγώ θα πω Ρουβά.
6: Εγώ θα πω Χατζηγιάννη.
5: Πατάω.
6: Ναι.
5: Αμάν. Τι είναι αυτό? Δεν το ξέρω.
6: Γονίδης.
5: Γονίδης.
6: Άννα, όχι.
5: Ρουβάς δεν είναι πάντως. Και μεγάλη εισαγωγή τώρα. Να θέλουμε να φύγουμε και να μην μπορούμε.
6: DJ Λάπης Δημητριάδης.
5: Ποιος είναι?
6: Σταμάτης Γονίδης. Είσαι μια φωτιά. Άντε. Ανά.
5: Καλό τριήμερο.

0: Και τώρα η Αντιγόνη Σπανού παίζει ελληνικά και αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλημέρα στο παρεάκι μου το όμορφο. Τι κάνετε που είστε? Ελάτε βρε παιδιά να μαζευτούμε. Μέχρι και τις 2 θα είμαστε μαζί. 3 ολόκληρες ώρες λοιπόν εδώ θα είμαι. Θα σου δίνω απλόχερα όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Φυσικά στο τρανζίστορ 100,3. Αντιγόνη Σπανού, ναι, αυτή είμαι. Στην παρέα σου μουσικά και ραδιοφωνικά με τα καλύτερα. Σήμερα κι αν έχουμε να συζητήσουμε, απορώ αν θα μας φτάσουν οι 3 ώρες. Φυσικά θέλω να μείνεις εδώ. Σε λίγο καταφθάνει και Νίκος Οικονομόπουλος. Έχω για σένα και Γιώργο Παπαδόπουλο. Τώρα μου ξεκινά. Με Πάνω και Άμμο, ξέρεις πολλούς. Και εσύ φυσικά μένεις όπως είσαι, συντονισμένος εδώ.

Νάτος και ο Νικολιός. Νίκος Οικονομόπουλος στο βιογραφικό εδώ στο τρανζίστορ μας 100,3. 11 ακριβώς λεπτά μετά τις 11. Και όπως λέω πάντα όταν βρίσκω έτσι τέτοιους αριθμούς που ταιριάζουν μεταξύ τους, λέω κάνε μια ευχή. Είμαστε λοιπόν εδώ μαζί μέχρι και τις 2. Αντιγόνης Πανούς, αυτό το πρωινό της Παρασκευής. Όχι απλής Παρασκευής, παρακαλώ, πρώτη ημέρου. Και κρατήσου γιατί μέχρι και τις 2 θα προκαλέσω έναν πανικό. Φύγαμε για Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμός.

Γιώργος Σαμπάνης, αν δεν έρθεις εσύ, αν δεν έρθεις εσύ εδώ στο τρανζίστορ, εγώ τι δουλειά έχω μέχρι τις 2. Λοιπόν, φύγαμε λίγο στα του καιρού, γιατί το κύμα καύσωνα, παιδιά, σε όλη την Ευρώπη συνεχίζει. Τραγικά τα γεγονότα σε Ισπανία, σε Γαλλία. Η Ιταλία ετοιμάζεται με έκτακτα μέτρα προστασίας των πολιτών. Τώρα, ευτυχώς, εδώ εμείς ακόμα κρατιόμαστε σε φυσιολογικά επίπεδα. Σήμερα, ειδικά, μας κάνει τη χάρη η θερμοκρασία και πέφτει για 2 βαθμούς Κελσίου. Μέχρι και τους 28 θα φτάσουμε. Και ευτυχώς έχουμε και αυτό το ωραίο το αεράκι, 2 μποφόρ βοριά, το οποίο έτσι μας δίνει λίγο παραπάνω δροσιά. Μια ανάσα, ρε παιδί μου. Η υγρασία στο 34%, επομένως είμαστε καλά. Το Σαββατοκύριακο και κοινώς το τριήμερο που μας έρχεται, βασικά θα είμαστε ακριβώς στα ίδια επίπεδα. Ηλιοφάνεια, θα χαρούμε το τριήμερο. Και μη σας πω, θα χτυπήσουμε και μια βουτιά Χαλκιδική, έτσι για το τσακίρι και έφη του Αγίου Πνεύματος. Τώρα φύγαμε για Πέγγι, Ζήνα και Άμινα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Μοναδικός Γιώργος Μαζονάκης και επιπτώσεις στον τρανζίστορ. Εδώ με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Πρωινό Παρασκευής 29 του Μάη και σήμερα, παιδιά, ξεκίνησαν και οι Πανελλήνιες. Ευχόμαστε ολόκαρδα καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Να θυμάστε όμως πάνω απ' όλα πως οι Πανελλήνιες δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα ετήσιο τεστ με όλα όσα μάθατε την χρονιά που πέρασε. Παιδιά, το αποτέλεσμα δεν είναι ικανό ούτε να σας χαρακτηρίσει σαν ανθρώπους ουδέποτε, ούτε φυσικά να σας χαράξει την πορεία που θα έχετε στη ζωή σας από εδώ και στο εξής. Η ζωή είναι γεμάτη ευκαιρίες, κάνει εκεί που δεν το περιμένεις, σου αλλάζει μονοπάτια, σου αλλάζει δρόμους, μπορεί άλλο πράγμα να θέλεις στα 18, να συνειδητοποιήσεις στα 28 ότι θέλεις κάτι άλλο. Γενικότερα πηγαίνετε, απλά γράψτε με σκοπό να φύγει αυτό το βάρος που μας φορτώνει το εκπαιδευτικό σύστημα πάνω μας, γιατί επιτρέψτε μου να πιστεύω ότι κάποια στιγμή πρέπει αυτό το πράγμα με τις Πανελλήνιες να αλλάξει, να βρούμε έναν άλλον τρόπο να ακολουθεί ο καθένας το όνειρό του, έναν τρόπο που η γνώση θα μας μένει και στο μυαλό, αλλά κυρίως δεν θα μας φορτώνει άγχος για μια ολόκληρη χρονιά. Οπότε πηγαίνετε, απλά γράψτε, να φύγει αυτό το βάρος, να ξεκινήσετε μετά τις διακοπές σας και να ζήσετε τη ζωή σας όπως ακριβώς θέλετε και πάνω απ' όλα να τις έχετε και εμπιστοσύνη. Η ζωή πάντα μας οδηγεί εκεί που πραγματικά και αληθινά θέλουμε από την αρχή. Αυτά από μένα και φύγαμε για Ανδρομάχη και Σούσουρο. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά.

Τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και που λέτε, μιας και ξεκινήσαμε τη συζήτηση για τις Πανελλήνιες, σήμερα τα παιδιά δίναν νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Πρώτο σοκ η Αντιγόνη που έδωσε Πανελλήνιες πριν από 12-13 χρόνια. Εμείς, παιδιά, τη λογοτεχνία την είχαμε εξέχωρο μάθημα. Λέγαμε, σήμερα δίνω έκθεση, μεθαύριο παραδείγματος χάρη δίνουμε κείμενα. Εν πάση περιπτώσει, ολοκληρώθηκαν οι εξετάσεις πριν από λίγη ώρα. Οι υποψήφοι εξετάστηκαν λοιπόν με θέμα τη μοναξιά στη σύγχρονη εποχή, εξαιρετικό θέμα παρόλα αυτά, τις ανθρώπινες σχέσεις και τη σύνδεση νέων και ηλικιωμένων. Και βασισμένο όλα αυτά στο ποίημα του Εμπειρίκου «Ποιο ζει και ποιο πεθαίνει». Ανάλαφρο για πρωί, δεν λέω, που συνδέει, λέει, τη ζωή με τη χαρά και την αγωνιστικότητα. Τρομερό θέμα. Κλήθηκαν ουσιαστικά να απαντήσουν ως αρθρογράφοι στην μαθητική τους εφημερίδα, με όριο λέξεων 350 λέξεις μέχρι και 400. Λίγες αρκετά, αλλά είναι άρθρο, οπότε είναι και λίγο παγίδα. Εν πάση περιπτώσει, πολύ καλό θέμα. Μπορεί να ταιριάξει social media, μπορεί να ταιριάξει στο χάσμα γενεών, μπορεί να ταιριάξει πάρα πολλά. Και ευχόμαστε να έγραψαν όλα τα παιδιά καταπληκτικά. Τώρα σε πάω στα της πόλης μας, γιατί αν κατευθύνεσαι προς το μετρό και δεις τα στόρια κατεβασμένα, θέλω να σου υπενθυμίσω πως από σήμερα το μετρό μέχρι και τις 19 του Ιούνιου θα παραμείνει κλειστό για να ελέγξουν λίγο την προέκταση της γραμμής στην Καλαμαριά. Παρ' όλα αυτά, θα αυξηθούν τα δρομολόγια του ΟΑΣΤ, ενώ προστίθεται πάλι και η γραμμή Μ1, η οποία βγαίνει κάθε φορά στους δρόμους που κλείνουν το μετρό, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά άλλωστε, και θα ακολουθεί ακριβώς την ίδια πορεία και τις ίδιες τάσεις που ακολουθεί το μετρό. Εγώ τώρα θέλω να μείνεις εδώ συντονισμένος σε όλα τα ελληνικά σου και στα αγαπημένα σου. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού. Θα πάμε να απολαύσουμε το τραγούδι της εβδομάδας που είχαμε για όλη αυτή την εβδομάδα στο Τρανζίστορ και επιστρέφω σε πολύ λίγο κοντά σου. Μείνε εδώ.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού, Καμπάνες.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστορ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
4: Κυρία Ελληνίδου, η οποία έβγαλε και πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Λέει ναι, ναι, ναι.
5: Σαφάρι.
4: Στην καρδιά μου κάνει σαφάρι.
5: Τώρα το σαφάρι με τι άλλο κάνει ρήμα, δεν θέλω να το πω.
4: Το σαφάρι με το χαλινάρι.
5: Ναι, και με άλλο πράγμα.
4: Ναι, ναι, ναι, με γουστάρι.
5: Στην καρδιά μου κάνει σαφάρι.
4: Στην καρδιά μου πακέτο έχει πάρει και την τρέχει σαν να είναι Φεράρι. Ορίστε με τι κάνει ομοιοκαταληξία, επειδή ρώτησες.
5: Με άλλο πράγμα κάνει ομοιοκαταληξία, αλλά άμα το πω θα με διώξουνε.
3: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
6: Okay.
3: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
7: Ποιο?
8: Το Αχίλλας Μιλ.
7: Τι είναι?
8: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
6: Okay.
8: Αχίλλας Μιλ. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Και τώρα, και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Εδώ ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

δεύτερη μας ώρα εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Μόλις ξεκίνησε και καλωσορίζω εσένα που συντονίστηκες τώρα. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, είναι πρωινό Παρασκευής πρωτριημέρου 29 του Μάη. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη μας ήδη στους 26 βαθμούς Κελσίου. Αναμένεται να ανέβει λίγο ακόμα. Θα το ζήσουμε όμως μαζί, γιατί μέχρι τις 2 εδώ θα είμαι. Με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Σε λίγο έρχεται Πέτρος Ιακωβίδης, Κατερίνα Λιόλιου. Τώρα όμως ξεκινάω με Νίκο Οικονομόπουλο, όπου και αν πας. Εσύ φυσικά δεν πας πουθενά. Εδώ μένεις και δυναμώνεις και ένταση.

πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά, ελληνικά και αγαπημένα.

Δημήτρης Ιακωβίδης και τέλεια. Γιατί αφού είμαστε μαζί, είναι όλα τέλεια εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Στέλνω την καλημέρα μου και τα φιλιά μου στην Ιφηγένεια, στο Θοδωρή, στην Τόνια, την αγαπημένη, στη Μαρίνα, η οποία είναι εδώ συντονισμένη. Και ευχόμαστε και καλή επιτυχία στο γιο της, γιατί είναι από τα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες. Τα φιλιά μου στέλνω και στο Βαγγέλη και στο Μανώλη, οι οποίοι είναι όλοι εδώ συντονισμένοι. Σας παίρνω και φύγαμε κατευθείαν για Απόν και Ρεμπέτικο.

τραγουδάς. Τραγουδάς. Ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Σκοτεινέ μου έρωτα και Θοδωρής Φέρης εδώ στον τρανζίστορα 100,3 24 ακριβώς λεπτά μετά τις 12 και την Κυριακή το βράδυ, συγκεκριμένα ξημερώματα Δευτέρας, θα το ζήσουμε λίγο πιο ρομαντικά γιατί περιμένουμε την μπλε σελήνη, δεύτερη πανσέλινος μέσα σε ένα μήνα. Είχαμε και τις πρώτες μέρες του Μάη, ένα εξαιρετικά φαινόμενο, ένα εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο, έτσι να έχουμε δύο πανσέλινους μέσα στον ίδιο μήνα, και εκεί οφείλεται φυσικά και το όνομά της. Έχει υπάρξει βέβαια κανονικό μπλε φεγγάρι, τουλάχιστον ξέρετε με λίγο έτσι μια γαλαζιοπράσινη απόχρωση, αρκετά πίσω στο χρόνο, το 1883 από όσο διαβάζω, μετά την έκρηξη του ηφαιστείου Κρακατόα στην Ινδονησία. Τεράστιες ποσότητες, λέει, στάχτης εκτοξεύτηκαν σε ύψος έως και 80 χιλιόμετρων στην ατμόσφαιρα. Τα σωματίδια αυτά λειτουργήσαν σαν φίλτρο, διέχισαν κόκκινο φως και έδωσαν στη σελήνη μια χαρακτηριστική γαλαζιοπράσινη απόχρωση. Το δικό μας θα είναι πολύ πιο απλό, δεν θα έχει τέτοιο χρώμα, αλλά θα το ζήσουμε πραγματικά όπως και να έχει. Ο καιρός θα ευνοεί, ο ουρανός θα είναι καθαρός. Επομένως, όσοι θα είστε ξύπνοι την Κυριακή το βράδυ, ξημερώματα Δευτέρας, θα το

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
2: Το καλύτερο.

σε πάω λίγο στην αστρολογία, γιατί κάποιοι θα επηρεαστούν περισσότερο από την Πανσέλινο αυτή που έχουμε ξημερώματα Δευτέρας, λοιπόν, στις 31 του Μάη. Συγκεκριμένα έχουμε την εξής τετράδα: Τοξότες, Δίδυμοι, Παρθένοι και Ψαράκια θα επηρεαστούν πολύ έντονα, τουλάχιστον σε σύγκριση με όλα τα υπόλοιπα ζώδια, πάντα όμως για καλό. Αυτή η Πανσέλινος, λοιπόν, θα λειτουργήσει σε όλους μας σαν καθρέφτης, θα μας βάλει, ρε παιδί μου, μπροστά από τα πράγματα να τα δούμε καθαρά σε όλα τα επίπεδα. Τι έχουμε καταφέρει, τι θέλουμε, τι δεν έχει γίνει, τι μας χαλάει. Στο επίκεντρο οι τοξότες, γιατί στο δικό του ζώδιο θα γίνει αυτή η Πανσέλινος, θα είναι οι πρωταγωνιστές των επόμενων ημερών. Οι Δίδυμοι τώρα θα επηρεαστούν μέσα από τις σχέσεις τους, συνεργασίες και σημαντικούς ανθρώπους, θα μπουν τα πράγματα στη θέση τους. Οι Παρθένοι, εντάξει, οι Παρθενάκια, εννοείται ότι η Πανσέλινος αυτή σχετίζεται με τα επαγγελματικά τους, αλλά και διάφορες άλλες οικογενειακές υποχρεώσεις. Και τελειώνω με τα Ψαράκια τα αγαπημένα. Λέω αγαπημένα γιατί είμαι κι εγώ μία από τα Ψαράκια, και τα οποία καλούνται να ξεκαθαρίσουν θέματα καριέρας, δημόσιας εικόνας και προσωπικής κατεύθυνσης. Είναι όμως μία Πανσέλινος που διαβάζω ότι δεν πρέπει να τη φοβόμαστε. Έρχεται για καλό και θα ξεκαθαρίσει πολλά πράγματα τα οποία μπορεί στην αρχή να πονέσουν, αλλά μετά θα απελευθερώσουν. Φύγαμε τώρα για Παντελή Παντελίδη, ίσως ήσουν κυρία, εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 με την Αντιγόνη Σπανού μαζί σου μέχρι το ρολόι να δείξει 2.

μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Μες στα χαράματα.
2: Τη φωνούλα σου ακούω μετά το καιρό. Σάββατο βράδυ.

0: Ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Αχ, καρδιά μου, στον τρανζίστορ 100,3 εδώ. Φυσικά με την Αντιγόνη Σπανού στην παρέα σου και όλα τα ελληνικά και αγαπημένα να παίζουν ασταμάτητα. Σε πάω στους δρόμους της πόλης, γιατί από όσο καταλαβαίνω, πρέπει σιγά σιγά να την κάνετε για εκτός, για Χαλκιδικούλα. Ο περιφερειακός με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, λοιπόν, από τα δυτικά, είναι κόκκινος. Έχουμε ένα μποτιλιάρισμα εκεί από το ύψος της Ευκαρπίας μέχρι και το ύψος των Σικαιών. Μετά ευτυχώς χαλαρώνει και στο αντίθετο ρεύμα δεν αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Τώρα η Κωνσταντίνου Καραμαλή είναι αρκετά ταλαιπωρημένη αυτή την ώρα. Έχουμε χαμηλές ταχύτητες οχημάτων από το ύψος της Μπότσαρη μέχρι και στη Βούλγαρη, μη σας πω μέχρι και την αρχή της Μουδανίων. Εν πάση περιπτώσει, λίγο υπομονή θα χρειαστεί. Και μετά έχουμε χαμηλές ταχύτητες οχημάτων και στη Μήκη Θεοδωράκη, στο ανέβασμα και στο κατέβασμα στο ύψος της Νεάπολης. Αν τώρα δεν είσαι στο αυτοκίνητο, κάτσε χαλαρά, δεν θα ταλαιπωρηθείς. Αν είσαι στο αυτοκίνητο, δυνάμωσε την ένταση εδώ στον τρανζίστορ για να περνάει η ώρα σου. Πει και φύρε, παιδί μου, θα φτάσει στον προορισμό σου. Θέλω φυσικά να μείνεις εδώ συντονισμένος. Σε πάω σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφω όμως πολύ σύντομα με Άννα Βύση, Νίκο Οικονομόπουλο και Σπύρο Κέσσαρη. Και εσύ μένεις εδώ.
1: Η Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Η ώρα είναι 1:15. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι

0: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ.
1: Τι είναι το Lucky?
2: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των Φορόλ λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Θέλω κι εγώ αυτοκίνητο Φορόλ.
2: Τα Φορόλ είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
1: Τι είναι convenience?
2: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
1: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
0: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία?
1: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
2: Σωστά.
3: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
4: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
5: Πάμε να φτιάξουμε την πούτσια, το παραδοσιακό ψωμί από την Απουλία της Ιταλίας. Οι τραβηκτές πίτες της μάμης.
6: Άλλο πράγμα
5: λοιπόν,
6: αυτό.
5: Έχουν ακριβώς, παιδιά, τα ίδια υλικά.
6: Πάντως δεν είναι να κάνεις σαρδάμ και στα δύο.
5: Ούτε στη πίτα,
6: ούτε
5: στη πούτσια. Πούτσια. Μ' αρέσει το, θα το λέω συνέχεια.
6: Την καλημέρα μας.
5: Την καλημέρα μας. Μία ζεστή πούτσια με αλαντικά.
6: Θα παίζει μέσα στο ζωγανολούστι. Πούτσιες έχετε.
4: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα pop καστοριά στο κιλό μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού μόνο 2,78. Και μαργαρίνι fast 225 γραμμάρια μόνο 99 λεπτά.
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
7: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικία παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
8: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
9: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
8: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
10: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
9: Ο ίδιος πειρασμός.
10: Και η ίδια απόλαυση.
8: Η δική μας απόλαυση.
10: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
8: Σ' αγαπώ, μαμά.
3: Ο τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
11: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στην

0: καλοκαιρινές συναυλίες με προσφορά. Κάνε κλικ goldmall.gr. Ελένη Φουρέιρα Live. Η πιο hot συναυλία του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Η κορυφαία pop performer σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

Μεσημεράκι πλέον Παρασκευούλα, ζάχαρης Παρασκευούλας, μέλης και μέλη Παναγία μου και πώς να μην είναι πριν από τριήμερο, 29 του Μάη, βρε παιδιά, τελείωσε και αυτός ο μήνας, πάει, τον αποχαιρετάμε. Είμαστε εδώ μαζί λοιπόν στο τρανζίστορ 100,3 για να τον αποχαιρετήσουμε σωστά τον Μάη με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Αντιγόνη Σπανού εδώ στην παρέα σου μέχρι και τις 2 για 60 ακόμη λεπτά και περιμένω και τα μηνύματά σου για να δω τι έχεις κανονίσει για τριήμερο. Και τώρα μείνε εδώ γιατί σε πάω σε Νατάσα Θοδωρίδου, φορτηγό αμέσως τώρα.

Ήταν ο Πέτρος Ιακωβίδης, με συγχωρείτε λοιπόν, εδώ στον τρανζίστορα 100,3, 13 ακριβώς λεπτά μετά τη μία το μεσημέρι και στέλνω την καλησπέρα μου στο Σωτήρη, ο οποίος λέει, ρωτάμε, λέει τι θα κάνουμε το τριήμερο, ειδικά όσοι είμαστε από Θεσσαλονίκη. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, μου λέει, δεν βγήκε τυχαία, επομένως να τα περάσεις καταπληκτικά. Σε λίγο σου φέρνω και Δέσποινα Βανδύ, Θοδωρή Φέρη, τώρα όμως Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
1: Μάτια φορεί όλοι γύρω μου. Εξαίρεση εσύ. Και δεν με νοιάζει.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

αγαπάς. Μόνο αυτό θέλει η Δέσποινα Βανδύ εδώ στο Τρανζίστορ 100,3 και σε πάω στη Μύκονο γιατί η παραγωγή του Emily in Paris μας αποχαιρετά σιγά σιγά μετά από μέρες που βρισκόταν εκεί για τα γυρίσματα της έκτης και τελευταίας σεζόν, μάλλον τουλάχιστον τελευταίας. Και φυσικά θα τους μείνουμε αξέχαστοι γιατί φρόντισαν να το γιορτάσουν όπως πολύ σωστά κάνουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Μπόλικο γλέντι, μπόλικος χορός, εντάξει το αλκοόλ έρεε άφθονο, πήγαν στο Κάβο Ταγκού παιδιά, χόρεψαν, κυκλοφόρησαν κάτι βιντεάκια, άναψαν τους πυρσούς τους, εντάξει το έζησαν το Summer in Greece, το αυθεντικό, αυτό που τρελαίνει κάθε τουρίστα και τα τελευταία χρόνια τρελαίνει και τις ξένες παραγωγές, γι' αυτό φυσικά και μας προτιμάνε. Εντάξει, μετά πώς να μην το κάνουνε, δεν τους δίνω κι άδικο. Σε λίγο έρχεται Γιώργος Σαμπάνης, Γιώργος Μαζωνάκης με Φεγγάρια Δαχτυλίδια. Τώρα όμως σε πάω στον Απόν. Βοριάς εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 με την Αντιγόνη Σπανού για λίγο ακόμα στην παρέα σου.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

όλα τα ελληνικά και αγαπημένα είναι πάντα εδώ στον τρανζίστορ σου. Είναι μεσημεράκι Παρασκευή. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού. Για λίγο ακόμη θα είμαστε μαζί. Προετοιμαζόμαστε για ένα υπέροχο τριήμερο. Το περιμέναμε ένα μήνα μετρημένο πραγματικά από το τριήμερο τη Πρωτομαγιά. Και ευχόμαστε να περάσουμε όλοι καταπληκτικά. Τώρα για εσένα που δεν θα πα πουθενά, θα το ζήσει, ρε παιδί μου, τοπικά. Μπορεί να μην είναι καν για σένα τριήμερο. Σε αυτή την περίπτωση, βέβαια, στέλνω του αγωνιστικού μου χαιρετισμού. Αν λοιπόν το ζήσει εδώ στην πόλη, διαβάζω πω μπορεί να πα, α πούμε, στο Food Art Festival, παιδιά, που θα γίνεται στον Εύωσμο. Εξαιρετική έτσι ευκαιρία για να βγούμε λίγο, να δοκιμάσουμε το κάτι τη μα. Θα ξεκινήσει από σήμερα μέχρι και τι 31 Μαΐου, μέχρι λοιπόν την Κυριακή, από τι 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα, με είσοδο 3 ευρώ. Τι θα μπορεί να κάνει, θα μπορέσει να ακούσει τη μουσική σου. Θα μπορέσει να δοκιμάσει όλα τα street food spots τη πόλη, τα οποία θα είναι μαζεμένα εκεί. Κοινώ πάρε την παρέα σου, παιδιά, είναι ωραίο να γίνονται πράγματα στην πόλη, να κυκλοφορούμε, να μαθαίνουμε, να δοκιμάζουμε, να τα περνάμε έτσι παραδοσιακά θεσσαλονικιώτικα. Δεν είναι μόνο για να βγαίνουμε εκτός, το ακούω απόλυτα. Και τώρα φύγαμε για Νίκο Βέρτη και κοντά σου αμέσως τώρα.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: λογαριαστήκαμε και με την Κατερίνα Λιόλιου. Ήρθε η ώρα σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσω. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, είμαστε μαζί από τις 11 εδώ φυσικά στον ένα και μοναδικό σταθμό Τρανζίστορ 100,3 για όλα τα ελληνικά σου και τα αγαπημένα σου. Δεν θα βαρεθώ ποτέ να το λέω. Τώρα καταφθάνει στην παρέα σου η Γεωργία Γεωργιάδου, μέχρι και τις 5 θα είναι μαζί σου. 5 η ώρα το απόγευμα με 6 για μία ολόκληρη ώρα θα απολαύσει την τέλεια playlist του Τρανζίστορ και 6 η ώρα καταφθάνει το Daily Couscous το απογευματινό σου. Το ραντεβού με τον Παναγιώτη Σιμό και την Ηλένια Williams. Ενώ 10 η ώρα το βράδυ, αν σκοπεύεις να βγεις για ποτό και ετοιμάζεσαι, άνοιξε τρανζίστορ, γιατί θα είναι στα ντεξ ο Λάμπης ο Δημητριάδης, ο οποίος μας τρελαίνει πραγματικά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας τώρα την Τρίτη στις 11, γιατί Δευτέρα Αγίου Πνεύματος θα φροντίσουμε να το περάσουμε έτσι σε κάποια παραλία, λίγο να ξεκουραστούμε παραπάνω. Να τα περάσετε κι εσείς καταπληκτικά, ό,τι κι αν έχετε κανονίσει και ό,τι κι αν δεν έχετε κανονίσει, εύχομαι να σας κάτσει ακόμα καλύτερα τελευταία στιγμή. Να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Ημέρα ευνοεί, θα έχουμε ηλιοφάνεια με πολύ καλή θερμοκρασία. Και από εμένα φιλιά πολλά σε όλους.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Νούμερο 3.

0: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Η κυρία Ελληνίδου, η οποία έβγαλε και πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, λέει ναι.
2: Σαφάρι.
1: Στην καρδιά μου κάνει σαφάρι.
2: Τώρα το σαφάρι με τι άλλο κάνει ρήμα, δεν θέλω να το πω.
1: Το σαφάρι με το χαλινάρι.
2: Ναι, και με άλλο πράγμα.
1: Ναι, με γουστάρι.
2: Στην καρδιά μου κάνει σαφάρι.
1: Στην καρδιά μου πακέτο έχει πάρει και την τρέχει σαν να είναι Φεράρι. Ορίστε με τι κάνει, ομοιοκαταληξία, επειδή ρώτησες.
2: Με άλλο πράγμα κάνει ομοιοκαταληξία. Αλλά άμα το πω θα με διώξουνε.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
4: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα. Μη μου πεις το γυράδικο πούμπα.
5: Τις έγνοιες διώξε και έλα αμέσως να φας. Δικιά μας συνταγή. Πεντανόστιμη.
4: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310 6655 90 και στην ύφο.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
4: Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3, εδώ είμαστε. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Παρασκευούλα Ζάχαρη ήρθε επιτέλους με 27 βαθμούς Κελσίου. 29 του Μαΐου, τελική ευθεία. Μπαίνουμε στον Ιούνιο, ήρθε το καλοκαίρι. Γίνεται τη κολάση στον περιφερειακό. Φαντάζομαι οι περισσότεροι φεύγετε τριμερά και πολύ καλά κάνετε, αν θέλετε τη γνώμη μου. Εμείς όμως θα μείνουμε εδώ και με εσάς και με τους υπόλοιπους που είναι στην πόλη. Και ξεκινάμε, Θοδωρή, φέρει και τον ύμνο, είπες. Παίζει δυνατά.

Όνειρο βαθύ και κλαβδιέδου στον τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιέδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί έως και τις 5. Πάνος και άμος έρχεται. Ξέρεις πολλούς, παίζει δυνατά.

0: αγαπώ απλά γιατί είσαι εσύ και να σας το αφιερώνουν, παιδιά. Σας το εύχομαι. Κωνσταντίνος Αργυρός εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάτου στην παρέα σας και είμαστε μαζί έως και τις 5. Έχω πολύ χαρά σήμερα. Για δικούς μου λόγους. Γιώργος Μοζωνάκης, Γιώργος Σαμπάνης, Άννα Βύση, όλα εδώ. Τώρα έρχονται οι επιπτώσεις και είναι σοβαρές.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

Ναι, είσαι η εξαίρεση και αναβήσετε στον τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί από τις 2 μέχρι και τις 5. Καλησπέρα σε όλους για ακόμα μια φορά. 27 βαθμοί Κελσίου. Υπέροχος ο καιρός σήμερα. Καλοκαιρινός. Εσείς έχετε αποφασίσει να φύγετε για τριήμερο. Και αν ναι, πού θα πάτε και με ποιους? Γιατί τα ξέρω όλα. Και αν δεν τα ξέρω, θέλω να τα μάθω. 693-693-1003 στο Viber του σταθμού. Εκεί που μοιραζόμαστε τα δικά μας. Μιχάλης Χατζηγιάννης έρχεται. Είναι το Χόρεψε και παίζει δυνατά. Πάμε να το απολαύσουμε. Thank you.

0: έτσι.
1: Κι εγώ σ' αγαπώ. Παντέλης Παντελίδης εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας. Τι κάνετε, φιλαράκια μου τα όμορφα. Για περάστε και οι πιο αγουροξυπνημένοι, οι πιο ξενύχτιδες, γιατί σίγουρα κάποιοι δεν βγήκατε χθες. Ωραία μέρα η Πέμπτη. Οπότε σας θέλω εδώ στην παρέα μου να μου πείτε τι κάνατε, τι θα κάνετε, πού θα πάτε. Έχουμε και το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος και δεν θα το αφήσετε ανεκμετάλλευτο, φαντάζομαι. Εδώ είμαστε λοιπόν μέχρι και τις 5. Πάω σε ένα σύντομο break και επιστρέφω με Νίκο Οικονομόπουλο εδώ στον Τρανζίστορ.
2: Η ώρα είναι 3 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: 3 φρέντο εσπρέσο.
4: Lucky.
3: Τάκι.
4: Lucky 13.
3: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
5: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
6: Κύριε Lucky, έτοιμα.
3: Τάκης.
6: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
7: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
6: Και ας σε λένε Τάκη.
8: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
9: Πάμε να φτιάξουμε την πούτσια, το παραδοσιακό ψωμί από την Απουλία της Ιταλίας. Οι τραβηχτές πίτες της μάνας.
10: Άλλο πράγμα
9: λοιπόν,
10: αυτό.
9: Έχουν ακριβώς, παιδιά, τα ίδια υλικά.
10: Πάντως δεν είναι να κάνει σαρδάμ και στα δύο.
9: Ούτε στην πίτα,
10: ούτε
9: στην πούτσια. Πούτσια. Μ' αρέσει το, θα το λέω συνέχεια.
10: Την καλημέρα μας.
9: Την καλημέρα μας. Μία ζεστή πούτσια με αλαντικά.
10: Θα παίζει μέσα στο ζωγανολούστι. Πούτσιες έχετε.
8: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
11: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
13: Okay. Πάρτο. Απλά πάρτο.
14: Απλά πάρτο. Ποιο?
15: Το Aquila's Meal.
14: Τι είναι?
15: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
13: Okay.
15: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
8: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας, μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
16: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
17: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου, και ώρα 9.30, θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε...

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Είμαστε μαζί από τις 2 μέχρι και τις 5. Η ώρα είναι 3 ακριβώς και έχουμε ακόμα 2 ώρες γεμάτες με ελληνικά και αγαπημένα. Για κοπιάστε, για κοπιάστε. Σε λίγο διαβάζω και τα δικά σας μηνύματα on air, αυτά που μου στέλνετε στο Viber 693-693-1003, εκεί που τα λέμε όλα. Απόν, Πασχάλης Τερζής, Γιώργος Αμπάνης και άλλοι πολλοί έρχονται. Τώρα όμως είναι το ρεμπέτικο. Πες δυνατά εδώ στο Transistor 100,3.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Ρώτα, γενικά ρώτα, ό,τι δεν ξέρει, ρώτα. Γιώργο Σαμπάνης εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Αναβίση έρχεται τώρα. Πήρε τα κύματα από το Αιγαίο. Πάμε καλοκαιρινά vibes.

Είναι για χειροκρότημα αυτό το τραγούδι. Αγαπημένη πλάτη από Θοδωρή Φέρη εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Για μερικές ακόμα εμφανίσεις θα βρίσκεται ο Θοδωρής Φέρης στην πόλη μας, ο οποίος sold out, έτσι, τα έχει κάνει τριήμερα και κιόλας παρακαλώ. Και ότι μας έχουν συνηθίσει στα διήμερα τα μπουζούκια. Φανταστείτε πόσο πολύ καλά πάει και το χαίρομαι γιατί το άξιζε αυτό το παιδί. Λίγο αργά πήρε αυτό που το άξιζε όμως. Δεν πειράζει, καλά αργά παρά ποτέ. Γιώργος Χακοσέος, Νίκος Οικονομόπουλος και Νίκος Απέργης. Όλα τα καλά παίζουν εδώ και τώρα τέτοια ώρα, τέτοια λόγια.

Εδώ είμαστε, αυτά τα χίλια και Νίκος Απέργης στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Μέχρι και τις 5 σας θέλω στην παρέα μου. Για κοπιάστε 693-693-1003 στο Viber του σταθμού, εκεί που τα λέμε όλα και τα μοιραζόμαστε. Αφιερώσεις, καλησπέρες και ό,τι εσύ θέλεις να μου πεις. Παρ' όλα αυτά, περιμένω και να ξέρεις που πηγαίνεις το τρίμερο. Αγίου Πνεύματος λοιπόν. Δεν θα κάνω πολλά. Εσύ όμως που θα κάνεις, περιμένω να μου στείλεις και να μου πεις πού θα βρίσκεσαι και με ποια παρέουλα. Νατάσα Θεοδωρίδου τώρα. Είναι ο χάρτης.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: κάθε νύχτα, Μαργαρίτα. Χρήστος Μάστορας εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Πολλά φιλάκια και αγάπη να στείλω στην Στέλλα, η οποία είναι παρούσα, εννοείται. Όλα οδηγούν σε σένα και όλα οδηγούν εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Λοιπόν, είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Για κοπιάστε, δεν ξέρω που είστε και τι κάνετε. Περιμένω τα μηνύματα σας όμως και εννοείται να κατεβάσετε το Τρανζίστορ App εντελώς δωρεάν από Play Store και App Store για να μας ακούτε ακόμα και από το δρόμο και από εκεί που βρίσκεστε. Γιατί κάπου θα ταξιδεύετε. Πάω σε break και επιστρέφω με Πέτρο Ιακωβίδη.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Η κυρία Ελληνίδου, η οποία έβγαλε και πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, λέει ναι.
3: Σαφάρι.
2: Στην καρδιά μου κάνει σαφάρι.
3: Τώρα το σαφάρι με τι άλλο κάνει ρήμα, δεν θέλω να το πω.
2: Το σαφάρι με το χαλινάρι.
3: Ναι, και με άλλο πράγμα.
2: Ναι, με γουστάρι.
3: Στην καρδιά μου κάνει σαφάρι.
2: Στην καρδιά μου πακέτο έχει πάρει και την τρέχει σαν να είναι Φεράρι. Ορίστε με τι κάνει ομοιοκαταληξία, επειδή ρώτησες.
3: Με άλλο πράγμα κάνει ομοιοκαταληξία, αλλά άμα το πω θα με διώξουνε.
1: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
7: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
9: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
11: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά. Αφού έχεις στο goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης Live. Ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το

0: Αλφα ως το Μέγα. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης, live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

χώρα. Έχει πίσω λεγεώνα. Μπίση σημερί ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω, δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Να στείλω πολλά φιλιά και αγάπη και στην Αφροδίτη που μας ακούει, τη φίλη μου. Και είναι στη δουλειά, εννοείται αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Λίγο ακόμα, παιδιά, υπομονή. Θα έρθει το τριμερά και θα φύγουμε όλοι. Κατερίνα Λιόλιου, Νίκος Βέρτης, Αναστασία και άλλοι πολλοί έρχονται στη συνέχεια. Τώρα όμως θέλω να είναι υπεύθυνο για το λογαριασμό, παιδιά. Κατερινάρα, παίζει δυνατά και εμείς απολαμβάνουμε παρέα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Καλησπέραστε τα μωρέ, Αναστασία εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 και Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας. Χρόνια πολλά να πω στο Αφροδιτάκι, το οποίο γίνεται 49. 49 ίσον νέα 39.

Θέλω για μένα και Νίκος Μακρόπουλος εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Είναι φυσικά Παναγιωτακοπούλη. Τώρα εντυπωσίασε στο 78ο Cannes Film Festival. Βρέθηκε λοιπόν στις Κάνες. Υπέροχο και το φόρεμα που επέλεξε να φορέσει. Μια κούκλα πραγματική. Δεν έχω καταλάβει όμως γιατί αυτοί οι άνθρωποι της Showbiz, που δεν είναι και τόσο της Showbiz της ελληνικής, βρίσκονται στις Κάνες. Εμένα γιατί δεν με έχει καλέσει κανείς. Δηλαδή με την ίδια προοπτική μπορώ να πάω και εγώ και πολλές ακόμα. Anyway, θα το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή αυτό. Τώρα Γιώργος Σαμπάνης έρχεται. Δεν μ' αγαπούσες, παίζει δυνατά.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: 3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

Τόσο αγαπώ και ο Κώστας Μαρτάκης εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Τώρα ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μίλησε για πολλά και είπε μάλιστα ότι είναι δυστυχισμένος διότι δεν ξεκουράζεται, δουλεύει από 13 ετών και λέει ότι λυπάται τον εαυτό του. Ο Θεός να με βοηθήσει να βρω τον δρόμο της ευτυχίας, λέει, γιατί έπασχα από ανιδρονία. Ήθελα να κατακτήσω κάτι και μόλις το κατακτούσα το βαριόμουν. Ζούσα για να πάρω δίπλωμα αυτοκινήτου και μόλις το πήρα, αυτό ήταν. Δεν απολαμβάνω ποτέ την ευτυχία. Και πόσο άσχημο είναι αυτό, παιδιά. Όλοι το έχουμε ζήσει κάποια στιγμή, θεωρώ. Παντελής Παντελίδης έρχεται. Δεύτερη φορά.

0: πάνω στο deck discotheque και Ελένη Φουρέιρα εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάτη στην παρέα σας, ήδη από τις 2. Έχει πάει η ώρα 5 παρατέταρτο, δεν ξέρω πότε πήγε όμως. Και ήτανε αυτό. Ως εδώ λοιπόν, δεν είμαστε και για χόρταση. Έρχεται λοιπόν υπέροχο δυνατό τριήμερο, Παρασκευό, Σάββατο, Κυριακό, Δεύτερο. Να περάσετε υπέροχα το Αγίου Πνεύματος, να φάτε, να βγείτε, να πιείτε, να χαρείτε, να ταξιδέψετε, όλα να τα κάνετε και να γεμίσετε μπαταρίες. Την Τρίτη στις 2 ώρες σας περιμένω στο γνωστό μέρος. Πολλά φιλιά στα μούτρα.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρίου.

0: αυτό με τρανζίστορ.
1: Η ώρα είναι 5 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφέ.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
1: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
6: Πάμε να φτιάξουμε την πουτσια, το παραδοσιακό ψωμί από την Απουλία της Ιταλίας. Οι τραβηκτές πίτες της μάμης.
7: Άλλο πράγμα
6: λοιπόν,
7: είναι αυτό.
6: Έχουν ακριβώς παιδιά τα ίδια υλικά.
7: Πάντως δεν είναι να κάνεις σαρδάμ και στα δύο.
6: Ούτε στη πίτα,
7: ούτε στα
6: ούτε στη πουτσια. Πουτσια. Μ' αρέσει το ορθοτολό συνέχεια.
7: Την καλημέρα μας.
6: Την καλημέρα μας. Μία ζεστή πουτσια με αλαντικά.
7: Θα παίζει μέσα στο ζωγανολούστι. Πουτσιες έχετε.
5: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
8: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
9: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
10: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
11: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
10: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
12: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
11: Ο ίδιος πειρασμός.
12: Και η ίδια απόλαυση.
10: Η δική μας απόλαυση.
12: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
10: Σ' αγαπώ.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC2 Saint Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudy, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Okay.
6: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
2: Ποιο?
7: Το Aquila's Meal.
2: Τι είναι?
7: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
5: Οκ.
7: Ακύλας Μιλ. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
8: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου. Ραντεβού στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
9: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
10: Και τώρα, και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
11: Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτό να ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

ζήστο, ζήστο με τρανζίστορ, τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Η κυρία Ελληνίδου, η οποία έβγαλε και πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, λέει ναι.
2: Σαφάρι.
1: Στην καρδιά μου κάνει σαφάρι.
2: Τώρα το σαφάρι με τι άλλο κάνει ρήμα, δεν θέλω να το πω.
1: Το σαφάρι με το χαλινάρι.
2: Ναι, και με άλλο πράγμα.
1: Ναι, με γουστάρι.
2: Στην καρδιά μου κάνει σαφάρι.
1: Στην καρδιά μου πακέτο έχει πάρει και την τρέχει σαν να είναι Φεράρι. Ορίστε με τι κάνει ομοιοκαταληξία, επειδή ρώτησες.
2: Με άλλο πράγμα κάνει ομοιοκαταληξία, αλλά άμα το πω θα με διώξουνε.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Ναι.
5: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
4: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
6: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
5: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
4: Οχ, πότε προέλαβες και έφτασες Σκιάθο?
5: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
6: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
7: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
8: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
9: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε. Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν!
2: Τι!
4: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρανζίστορ 100,3 και είμαστε εδώ. Είμαστε δυνατοί στη σκηνή σε ροκ συγκρότημα. Έτσι αποχαιρετάμε το Μάιο, ο οποίος αποχαιρετά με ζέστες, να πω.
1: Κανονικές ζέστες για τα καλά, εντάξει. Είναι που θέλουμε να μπούμε στο τρίμερο. Είναι που παραπονιόμασταν όλα τα προηγούμενα Σαββατοκύριακα και λέγαμε δεν μας έχει κάνει καλοκαιρό, δεν μας έχει κάνει καλοκαιρό. Πάρτε τώρα το
0: και
1: καλοκαιρό.
0: Τώρα που τον έκανε δεν το θέλεις.
1: Κατάλαβες. Τον έκανε δεν το θέλεις. Α, τέτοια εσύ. Αχάριστο εσύ, παιδάκι μου.
0: Αχάριστη καρδιά δεν μ' αγαπάς. Και εσύ ήμουν αγκαλιά. Λοιπόν, όλα αυτά συμβαίνουν. Μας ό,τι είναι στην παρέα μας για σένα που θέλεις να δροσιστείς με ένα ωραίο παγωτάκι, Mr. Grand. Καλύτερη τιμή στην καλύτερη ποιότητα. Γιατί έχεις πολλές επιλογές. Εμείς κοντεύουμε να πάρουμε ένα πεντάκιλο μόνο και μόνο από αυτά. Αλλά υπάρχουν και 0% για σένα που θες να προσέξεις και τη σιλουέτα σου παγωτά.
1: Σωστό.
0: Υπάρχει μια μεγάλη γκάμα, όχι μόνο σε παγωτά, αλλά στα πάντα. Σε Mr. Grand μας ό,τι από το δόμο μας και βιολογικές επιλογές μας ό,τι. Διπλούς πόντους παίρνεις φυσικά έχοντας τη μάσκα, το οποίο είναι ένα όπλο οικονομικό. Στο πορτοφόλι σου. Λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο να σου πω. Έχω να σου πω ότι μέχρι τις 8 θα είμαστε παρέα.
1: Τέλεια.
0: Έχετε και ένα ωραίο τριήμερο, μια χαρά. Ζαχαρίτσα.
1: Λοιπόν,
0: Γιώργος Σαμπάνης έρχεται, δεν με αγαπούσες. Μέχρι τις 8 είμαστε μαζί σου.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Ξέρεις πολλούς. Αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος. Daily Couscous. Για σένα που μόλις τώρα συντονίστηκε στην παρέα μας. Εσύ γιατί κάνεις έτσι?
1: Δεν ξέρω κανένα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μιλάω σαν άνθρωπο.
0: Δεν μιλάω με κανένα.
1: Είμαι... Ναι, δεν μιλάω με κανένα. Δεν είμαι κοινωνικά.
0: Δεν είσαι κοινωνικά. Εγώ θέλω να σου πω ότι πάρα πολλοί κόσμος τελευταία μου λέει συνέχεια: πότε θα πας Αμοργό να έρθουμε. Πότε θα πας Αμοργό να έρθουμε.
1: Εσύ που είσαι κοινωνικά, εγώ δεν είμαι κοινωνικά. Σε μένα δεν τρομάει να το πει κανένας αυτό.
0: Γιατί δεν έχεις νησί εσύ να πας, ενώ εγώ έχω.
1: Δεν έχω εγώ νησί να πάω.
0: Δικό σου, δικό του νησί. Εννοώ να είσαι από εκεί.
1: Κυρίες και κύριοι, όπως καταλάβατε, ο Παναγιώτης έχει ένα δικό του νησί.
0: Έλληνας Κρίσος. Πέντε γράμματα σήμος.
1: Ναι, που κάνει ραδιόφωνο από επιλογή. Δηλαδή, βασικά από. Ναι, από επιλογή. Έτσι.
0: Εντάξει.
1: Από καψούρα. Μόλις καταλάβαμε ότι ο Αμοργός σου ανήκει.
0: Δεν είναι μου ανήκει, αλλά εννοώ νησί. Δηλαδή δεν είμαι το νησί μου. Δηλαδή όλοι που λένε το νησί μου, τι είναι δικό τους.
1: Εντάξει, οκ, okay, είναι το νησί σου, το ακούω. Παρ' όλα αυτά, πότε θα πας Αμοργό να έρθουμε?
0: Θες να έρθεις σε πανηγύρι ή γενικότερα?
1: Δεν έχω πάει ποτέ σε πανηγύρι.
0: Ποτέ?
1: Ποτέ, όχι. Δεν έχω πάει ποτέ σε πανηγύρι.
0: Ούτε να τραγουδήσεις, ας πούμε.
1: Σε πανηγύρι?
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Α, εντάξει, έλα, μήπως έχεις πάει. Καμπάνες.
1: Περίμενε. Να τραγουδήσω σε πανηγύρι. Όχι, δεν έχω πάει να τραγουδήσω πανηγύρι. Σε κάτι πλατείες, όταν είχα ξεκινήσει, όταν είχα στα 18 μου, κάποτε το ξεκινήσω τραγούδι, που τραγουδούσα κάτι ρεμπέτικα.
0: Όχι σε κάποιο φεστιβάλ, ας πούμε, κάτι. Όχι,
1: όχι, δεν ήταν πανηγύρι όμως.
0: Όχι. Λοιπόν, γιατί το For the Festival ήταν για τα πανηγύρια στα αγγλικά.
1: Yes, ξέρεις, I know.
0: Λοιπόν, καμπάνες πάμε να ακούσουμε, μιας και μιλάμε έτσι καλοκαίρι, πανηγύρι, όλα μαζί. Έτσι, ήταν νησιώτικα.

Μετρό. Μόνο τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Σε αυτήν την Δέσποινα Βανδύ, με την οποία θέλω να σου πω, ήμουνα με την Μελίνα, την κόρη της, της προάλλες σε κάτι γενέθλια, που ήμασταν παρέα και της λέω, ρε Μελίνα, βλέπω...
1: Στις FaceTime.
0: Ναι, βλέπω τη μάνα σου, το 94 στα βίντεο κλιπ. Κορίτσι μου, της λέω, είστε ίδιες.
1: Αλήθεια.
0: Είναι ίδιες, μοιάζουν πάρα πολύ.
1: Αλήθεια.
0: Δεν την έχεις δει τη Βανδύ.
1: Τη Μελίνα την έχω δει, εννοείται την έχω δει, αλλά...
0: Την Βανδύ την έχεις δει, το 94 στα πρώτα της κλιπ.
1: Τότε που ήταν εποχή δύο ξένων, λες.
0: Οι δύο ξένοι νομίζω ήταν το 96-97.
1: Ναι, αλλά εκείνη την εποχή ήταν, εντάξει.
0: Και μου λέει, είναι πολύ μεγάλο κομπλιμέντο αυτό που μου κάνεις, γιατί η μαμά μου ήταν και είναι μια πανέμορφη γυναίκα. Ισχύει.
1: Η Δέσποινα Βανδύ ήταν...
0: Η Δέσποινα είναι και ωραίος άνθρωπος. Ναι, δεν είναι μόνο ωραία γυναίκα, γιατί και το πόσο ωραίος άνθρωπος είσαι για μένα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Και όταν σου μιλάει, έχει τύχει να βρεθούμε 2-3 φορές τέλος πάντων και έχει τύχει να κάτσουμε και να κάνουμε και τα νύχια μας. Έχει ένα πολύ μαμαδίστικο τρόπο που σου μιλάει. Δηλαδή είναι εξής, σαν να είσαι παιδί της, ρε παιδί.
0: Εμείς επειδή δουλεύουμε και παρέα. Θέλω να σου πω ότι όσες φορές έχω πάρει συνεργάτες της, μου λέει, γιατί δεν με παίρνεις τηλέφωνο εσύ. Συνεργάτες δεν είμαστε, γιατί πρέπει να παίρνεις άλλους.
1: Ναι, το πιστεύω.
0: Οι περισσότεροι καλλιτέχνες, ειδικά τέτοιου βεληνικού, προτιμάνε να μην τους σηκώνεις το τηλέφωνο ποτέ, παρά μόνο να σε παίρνουν μόνο όταν θέλουν αυτοί, όχι όταν θες εσύ κάτι.
1: Α, τι ωραία.
0: Έτσι είστε.
1: Τι ωραία. Τέλος πάντων.

0: δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό κουζίνα στην παρέα σου. Εμείς το χρόνο τον έχουμε κάνει λάστιχο.
1: Για ακόμα
0: γιατί
1: μία
0: μπορούμε,
1: φορά,
0: όχι για κανένα λόγο.
1: Για ακόμα μία φορά.
0: Θέλω να σου πω ότι υπάρχει μια μεγάλη συναυλία 10 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη, για όσους βρεθούν φυσικά στη Θεσσαλονίκη, έτσι.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Γιώργος Μαζωνάκης. Μαζί του είναι ο Τρανός.
1: Έχεις δίκιο.
0: Προβλήτα Β, έχω δίκιο, πάντα έχω δίκιο. Προβλήτα Β, λοιπόν, μια πολύ ωραία συναυλία και έχει και φοιτητικό εισιτήριο εδώ μεταξύ. Με άλλη τιμή φυσικά, που οπότε όλοι οι φοιτητές έχουν ένα λόγο παραπάνω.
1: Ναι, εννοείται, εννοείται.
0: Εγώ δεν περνάω για φοιτητής.
1: Τώρα θέλεις να κάνουμε αυτή τη συζήτηση στον αέρα.
0: Ελένη Φουρέρα έρχεται, δεν σου χρωστάω αγάπη.

0: Λάθος. Αυτός είναι ο Ηλίας Βρετός.
1: Εντάξει. Γιατί
0: μιας και λέμε τα σωστά.
1: Ναι, ναι, αν περνάς για φοιτητή. Ιδέες να δεν θα περνούσε για φοιτητή. Ρε εσύ. Είναι ίδιες.
0: Τι σου λέω.
1: Κοίτα εδώ.
0: Εγώ τι σου λέω. Είναι ίδιες.
1: Επειδή την έχω στο μυαλό μου, ξέρεις.
0: Επειδή μου βγήκαμε φωτογραφία δίπλα-δίπλα. Και λέω, θέλει να στο κάνω. Θέλει να είσαι κοπέλα μου. Ναι. Και με κοίταζε ένα που τη φλέρταρε, ναι. Κύριο που ήταν απέναντι. Ένα άλλο παιδί που ήταν απέναντί μου. Και ο οποίο με κοίταζε οριακά με ένα δολοφονικό ύφο. Ότι πα να την πέσει τη Μελίνα. Που τα φόξερα πρώτα από τη μαμά τη. Οπότε δεν τολμάω να κάνω κάτι. Αλλά σου λέω ότι τη λέω, θέλει να γίνει κοπέλα.
1: Για το καλοκαίρι. Μόνο
0: για τη σεζόν. Άμα είσαι ελεύθερη. Άμα είσαι ελεύθερη.
1: Να το λέμε στον κόσμο.
0: Θες να πάει η μαμά σου νούμερο ένα. Κατάλαβε. Στην Παϊσέλνε που το είχα κάνει αυτό. Ήταν δεσμευμένη τότε. Κατάλαβε.
1: Ήταν
0: δεσμευμένη. Δεν πειράζει. Και με το να μ' αγαπά κάτι θα κάνω. Σούσουρο. Αυτή είναι η Αντρομάχη.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Υποσυνείδητο, αυτή είναι και τη Γαρμπή. Ένα τέλικο κουσκού είναι στην παρέα σου. Τέλικο κουσκού στο Facebook. Τέλικα το Παύλα Κού, κατ' Παύλα Κού στο Instagram. Τέλικο κουσκού 2 στο TikTok. Εκεί στέλνει τα μηνύματά σου. Εκεί προτείνει τα τραγούδια που θέλει για ένα πολύ ωραίο throwback.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, ναι. Έχω πάθει. Πώ το λένε,
0: εξάρτηση. Και όλε εδώ... έναν ζητάω.
1: Βρήκε throwback.
0: Έχω βρει. Βρήκα από τη λίστα των παιδιών.
1: Εντάξει, πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα δηλαδή. Τι ωραία και μεταξύ μας που τα λέμε εμείς εδώ, γιατί έχουμε κάνει λάστιχο, έχουμε κάνει λάστιχο το χρόνο. Οπότε, εγώ θα έλεγα να πάμε να μπορώ να πω κάτι τώρα, να κάνω μια παρένθεση.
0: Για πες.
1: Αλλά λίγο θα το σκοτεινιάσω.
0: Βρε Λένια, δεν να σου πω κάτι. Τα έχεις κάνει λίγο ρόιδο. Άστο. Μετά.
1: Εντάξει.

0: Daily Couscous. Η ώρα είναι 7 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι

0: 13.
1: Ρε, θες γιατρό?
2: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα φορό. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
0: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
3: Κύριε Lucky, έτοιμα.
0: Τάκης.
3: Κύριε Τάκη, στα φορό είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται φορό.
4: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα φορό είσαι Lucky.
3: Και σε λένε Τάκη.
5: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
6: Πάμε να φτιάξουμε την πουτσια, το παραδοσιακό ψωμί από την Απουλία της Ιταλίας. Οι τραβηχτές πίτες της μάμης,
7: άλλο πράγμα,
6: λοιπόν,
7: αυτό.
6: Έχουν ακριβώς, παιδιά, τα ίδια υλικά.
7: Πάντως δεν είναι να κάνεις σαρδάμ και στα δύο.
6: Ούτε στη πίτα,
7: ούτε
6: στη πουτσια. Πουτσια. Μ' αρέσει το, θα το λέω συνέχεια.
7: Την καλημέρα μας.
6: Την καλημέρα μας. Μία ζεστή πουτσια με αλαντικά.
7: Θα παίζει μέσα στο ζωγανολούσι. Πουτσιες έχετε.
5: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα.

και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310 6655 90 και στην eFood. Jumbo.

Κυριακή γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα. Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
1: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
4: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Toussaint Bart, Vilbrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudy, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
5: Παρασκευή βράδυ. Ή θα βγεις ή θα μπει στη Win Masters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Win Masters με non-stop extra. Και μεταξύ μας, μετά τις 12, μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
7: Okay.
8: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
9: Ποιο?
10: Το Aquila's Meal.
9: Τι είναι?
10: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και... πατάτες.
7: Okay.
10: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
11: Ναι.
12: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύβλιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
11: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
13: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
12: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
11: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
12: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
13: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
14: Και τώρα, και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρανζίστορ 100,3. Εδώ είμαστε στο φινάλι της εβδομάδας. Δευτέρα δεν έχουμε εκπομπή να πούμε.
1: Ναι, είναι το.
0: Την Τρίτη θα επανέλθουμε.
1: Γιατί εντάξει, είμαστε του πνεύματος, παιδιά.
0: Κυρίως και του νεοπνεύματος κάποιοι.
1: Ποτέ δεν έχω.
0: Όνειρο βαθύ, αυτή είναι η Κλαβδία που μόλις ακούσαμε. Ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας.
1: Πάντα. Ποτέ δεν έχω καταλάβει μεταξύ ποιοι δουλεύουν και ποιο έχει το Αγίου Πνεύματος. Τέλος πάντων, παρένθεση αυτό.
0: Ότι όταν η εργασία κάποιον έχει να κάνει με τη σκέψη. Δεν είναι χειρονακτική.
1: Ναι. Τέλος πάντων.
0: Έτσι θεωρητικά.
1: Τέλος πάντων. Εμείς είμαστε εδώ λοιπόν, αγαπημένα μας παιδιά. Ένας Μασούτης είναι δίπλα σας, στην κυριολεξία. Μην ξεχνάτε να κατεβάσετε το διαδραστικό χάρτη, γιατί μπορείτε να τον έχετε εσείς δίπλα σας σε κάθε τετράγωνο. Αλλά ξεκινάει τώρα το καλοκαιράκι, ξεκινάνε διακοπούλες και σίγουρα θα χρειαστείτε ένα Μασούτη όπου και να πάτε, γιατί είναι παντού. Και επίσης, παιδιά. Ένας Μασούτης είναι με τα πολύ αγαπημένα προϊόντα. Εμείς τα εκδίδαμε στον τόπο σας και βιολογικές επιλογές από το Μασούτη. Όπου άμα θέλετε να πάρετε παγωτό, εγώ θα σας το συστήσω, αλλά με δική σας ευθύνη.
0: Έχει και 0%.
1: Ναι, με 0%. Ναι, με δική σας ευθύνη σε κάθε περίπτωση. Παρόλα αυτά.
0: Το λες και θα πάθουν κάτι οι άνθρωποι καλά και εσύ.
1: Δεν θα πάθουν κάτι αυτό.
0: Εντάξει, σου λέω με 0% δεν παίρνει τίποτα. Δεν παχαίνει, ομορφαίνει.
1: Όχι, ναι, αλλά είναι η αλήθεια είναι αυτή. Σε κάθε περίπτωση θα κερδίσετε πλάσι πόντου στη μάσκα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Λοιπόν, πάμε γιατί έχουμε.
0: Λοιπόν, υπεύθυνοι είμαστε, η καρδιά μου και εγώ, Στέλλα καλή. Δεν θέλω να ξεχνάσω ότι μπορεί να κερδίσει και πολύ ωραίες προσκλήσεις για την συναυλία του Γιώργου Μαζονάκη. Εν έχει και φοιτητικά εισιτήρια. Το είπαμε νομίζω και προηγουμένως. Έχει και φοιτητικά εισιτήρια, οπότε μπορεί να πα προβλήτα
1: β'
0: μαζί με τον Τρανό.
1: Και μορτελιακόμ εκεί μπορείτε να απομεθυστείτε τα εισιτήριά σα.
0: Έτσι. Μία μοναδική συναυλία, γιατί δεν έχω ακούσει καμιά άλλη. Είναι η μόνη νομίζω που θα κάνει το καλοκαίρι
1: ο Γιώργο.
0: Οριακά, ναι. Υπεύθυνοι είμαστε λοιπόν, Στέλλα Κανή και επιστρέφουμε.

0: Απόν, Μπέτικο, εδώ είμαστε. Daily Couscous στο Facebook, Daily Couscous το Παύλα Κούσκα, το Παύλα Κούσκα στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Θα σε πάω στο 1996.
1: Okay.
0: Γυναίκα η καλλιτέχνηδα, το τραγούδι έχει γράψει ο Φίβος και τους στίχους ο Βαγγέλης Κωνσταντινίδης.
1: Περίμενε, το 96, νομίζω δεν έγραφε. Έγραφε στην Δεσμηνά Βανδία.
0: Ναι.
1: Έγραφε.
0: Τότε βγήκαν οι δεκαεντολές.
1: Και είναι στίχη του Βαγγέλη Κωνσταντινίδη και έχει στίχου.
0: Δεν είναι η Δεσμηνά.
1: Όχι, δεν λέω ότι είναι η Δεσμηνά Βανδία, αλλά έγραφε και. Οκ, πάμε.
0: Τα ξέρω αυτά τα βλέμματα.
1: Οπα.
0: Τα ξέρω αυτά τα δίχτυα. Βάζουν φωτιά στα αίματα. Πλήρωσα και το έμαθα. Του πόνου τα ξενύχτια.
1: Κάτι μου λέει αυτό εδώ, ξαναπάμε.
0: Βράδια φτηνά τα ντύνουνε με ακριβές κουβέντες. Κι ύστερα μια σου δίνουνε. Πιάνει βροχιά, βροχή και κλείνουνε. Του έρωτα οι τέντες.
1: Ναι.
0: Τι θα το ξαναπώ.
1: Έτσι που στο πει, ναι, θα ήθελα να το ξαναπεί.
0: Τα ξέρω αυτά τα βλέμματα, τα ξέρω αυτά τα δίχτυα. Βάζουν φωτιά στα αίματα. Πλήρωσα και το έμαθα. Του πόνου τα ξενύχτια.
1: Βάζουν φωτιά τα
0: πλήρωσα. Βράδια φτηνά τα ντύνουνε με ακριβές κουβέντες. Κι ύστερα μια σου δίνουνε. Πιάνει βροχή και κλείνουνε. Του έρωτα οι τέντες.
1: Πώς θέλω να σου πω στο ψηλό. Γιατί. Τι
0: θα σου θυμίσω ότι έτσι τα λες κι εσύ.
1: Ούτε πας στο ελληνικό μου σύστημα.
0: Γιατί, εσύ δεν τα είπε, αλλιώς τα λες, εσύ νομίζεις. Τα λες πιο γλυκά, θα ρεις.
1: Τα ξέρω αυτά, γυναίκα καλλιτέχνηδα. Είναι πολύ έτσι.
0: Γνωστή.
1: Ναι. Ήτανε, τότε ας πούμε έκανε.
0: Τρελόχαμο.
1: Τρελόχαμο.
0: Τρελό.
1: Ακόμα.
0: Εντάξει. Θα σου θυμίσω ότι είναι και 32 χρόνια μετά. Δηλαδή. Και 20 να είναι σήμερα 54.
1: Ναι, αλλά είναι ζωντανή.
0: Ζωντανή είναι καλή γυναίκα, εννοείται.
1: Ζωντανή.
0: Ζωντανή και ενεργή.
1: Ενεργή.
0: Δεν δουλεύει, ας πούμε, στον Ox, να σου το πω έτσι.
1: Α, δεν
0: είναι η αναβίση, αλλά.
1: Για ποιον.
0: Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω. Δηλαδή, πραγματικά.
1: Η Ατζέλα Δημητρίου είναι.
0: Ναι.
1: Κάτι μου λέει, θα σκάσω άμα μπορείς να μου ξαναπεις αυτό εκεί με τη φωτιά και το τέτοιο.
0: Να στο βρω.
1: Ναι, σε παρακαλώ.
0: Τα ξέρω αυτά τα βλέμματα, τα ξέρω αυτά τα δίχτυα. Βάζουν φωτιά στα αίματα, πλήρωσα και το έμαθα του πόνου τα ξενύχτια.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω.
1: Κάτσε γιατί έβρισα κιόλα. Συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Δεν ακούστηκε.
0: Τι θα κάνουμε.
1: Κάτι με τέτοιο είναι. Με αναπτύρες. Με. Θα σκάσω πώς πάει. Χορευτικό δεν είναι.
0: Όχι, ζεμπέκικο.
1: Όχι.
0: Ζεμπέκικο είναι. Αν το θέλει χορευτικό του ζεμπέκικο, ναι.
1: Ναι, χορευτικό δεν είναι, δεν χορευτικό. Δεν θυμάμαι, δεν είναι κάτι. Είναι κάτι. Είναι κάτι λέει, κάνουμε κάτι στίχους.
0: Που με καίνει την καρδιά.
1: Δεν, το κεφάλι μου θα κραγεί.
0: Είναι κάτι χαρακτήρες. Τελειωμένοι αναπτήρες.
1: Αχ, το καλό. Το κεφάλι μου.
0: Άντζελα Δημητρίου, είναι κάτι χαρακτήρες.

στον τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Λογαριασμό, αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιου και επιστρέψαμε εδώ πέρα σε ένα τέλειο κουσκούς.
1: Το λογαριασμό θέλω να ζητήσω τώρα. Το κεφάλι μου.
0: Χάστηκαν τα πόδια. Έχω καταντήσει κάθε κουβέντα που κάνω να είμαι σαν να μην. Άστα. Κάτι οι γιαγιάδε σε πάση την αμοργό που λέει αχ, παιδάκι μου, με σκονότουσαν καθόλου.
1: Και καταλαβαίνω ότι έχει πέρασει τα 30. Με το που ξεκινάει, το πρώτο κίνηση που πέρασε.
0: Όχι, εγώ κάνω μεγάλο λάθο που δεν κάνω γυμναστική. Είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνω. Και αν με ακούτε εκεί έξω, μία συμβουλή έχω να σας πω. Μπορεί να βαριέστε. Και εγώ βαριέμαι πλήττο θανάσιμα. Mm. Δεν θέλω με τίποτα να το κάνω. Κάντε καλό στον εαυτό σας. Ναι, κάντε ένα είδος γυμναστικής που να σας αρέσει και βάλτε στη ζωή σας 3 φορές την εβδομάδα. Σας το λέω σαν παππούς νιώθω. Αλλά αν θέλετε. Και τώρα. Ακούστε τη συμβουλή μου. Δηλαδή, εγώ που δεν έχω χρόνο, θέλω να τον βρω.
1: Να σου πω κάτι πάντως. Από μία ηλικία και
0: αν είχα έναν άνθρωπο, α πούμε, 2-3 ώρες την νύχτα που μου πιάνουν έτσι όρεξα, κάνω μια γυμναστική να τον.
1: Τέσσερα την νύχτα, δεν πιάνει ναι. Όρεξη. Έλα, Παναγία και Χριστέ μου. Σε κάθε περίπτωση, εγώ αυτό που θα σας συμβουλεύσω, όντως και τις γυναίκες κιόλας περισσότερο, είναι και να μην φοβάστε, να βάλετε τα βάρη στη ζωή σας. Γενικά.
0: Εγώ έχω πάρα πολλά βάρη στη ζωή μου. Άλλου είδους από αυτά που λες.
1: Όχι αυτά από τα βάρη που λες εσύ, ή να πετάξεις αυτά τα βάρη και να βάλεις τα άλλα βάρη. Γιατί οι μύες είναι το πιο σημαντικό. Κατάνε όλο σου το σκελετό και όλο σου το σώμα. Οπότε πρέπει να το έχετε στα υπόψη σας αυτό. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε να συνεχίσουμε.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

0: ώρα εκπομπή, ένα τελικό κουζίνα στην παρέα σου. Εδώ είμαστε. Η Λένε Williams είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτης όμως κάτι ακριβώς απέναντί μου. Να σου πω κάτι που θέλω να το πω τώρα εδώ και έτσι μέρες. Με όλο αυτό το τρώω, γιατί είμαστε στον απόϊχο πια μετά το θάνατο του ζυγωγός μας Τροκώστα. Που συνεχώς βγαίνουν εξής άρθρα, βγαίνουν βίντεο, βγαίνουν τέτοια πράγματα.
0: Και το πόσο ωραίο ζευγάρι ήταν με τον τρεϊνό Δέλα και το πόσο πολύ τη στήριξε.
1: Ναι,
0: πολύ σημαντικό αυτό.
1: Και το πόσο πολύ τη στήριξε, ξέρεις, και πόσο. Επειδή μου, εμένα με συγκλώνησε αυτό το. Με συγκλώνησαν αυτοί οι δύο λόγοι τη κόρη τη, οι δύο λόγοι τη κόρη τη και του άντρα τη.
0: Εγώ του είχα γνωρίσει, θέλω να σου πω, πριν χρόνια, κοντά στον κορονοϊό του είχα γνωρίσει. Που ταλαιπωριόταν η γυναίκα με διάφορα, πήγαινε ένα, αλλά ήταν ένα ωραίο ζευγάρι και ωραίοι άνθρωποι, ρε παιδί μου.
1: Πολύ,
0: και να σου πω κάτι, είναι σημαντικό στην επιλογή του συντρόφου σου να βρίσκεις έναν άνθρωπο που να είναι εκεί και στα δύσκολα και στα εύκολα. Και φαινόταν πόσο πολύ αγαπάει ένα τον άλλον.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Ζαφ και Χρήστος Μάστορας, πες.

Μπράβο, έπαιξε μαζί μου δίχως να το καταλάβω και να πούμε, επειδή έχετε στείλει πολλά μηνύματα για το θέμα της ζωής μας στον Κώστα. Ξέρεις, πολλές φορές ο καθένας δίνει έναν αγώνα λίγο σιωπηλό ή λίγο άγνωστο. Και καλό θα είναι, ειδικά στις γυναίκες, η πρόληψη. Γιατί και εκείνη, λόγω του ότι άργησε πολύ και δεν πήρε δεύτερη και τρίτη γνώμη. Οπότε ξέρεις, και σε όλους μας, στις γυναίκες, γιατί έχει να κάνει με τον καρκίνο του μαστού, το αναφερθήκαμε αυτό, αλλά γενικότερα σε όλους μας. Και το λέω για να το ακούω και εγώ πολλές φορές. Συμβαίνει κάτι και φοβόμαστε να πάμε να το ψάξουμε, γιατί αγχωνόμαστε. Θα αγχωθείς περισσότερο άμα συμβαίνει κάτι. Ενώ όσο πιο νωρίς προλάβεις το οτιδήποτε ή ξεχνιάσεις κιόλας ότι δεν έχεις κάτι, ακόμα καλύτερο. Νίκος Οικονομόπουλος, δεν σε αγαπάω.

0: Τρανζίστορ 100,3. Εδώ είμαστε απόγευμα Παρασκευής. Με Αναστασία φτάσαμε στο φινάλε. Βρέχει.
1: Μην ξεχνάτε ότι υπάρχει τώρα. Μπορεί να είναι το τελευταίο με τον Νίκο Πέργη, αλλά υπάρχει εκεί πέρα ψηλά.
0: Το τελευταίο βίντεο. Μπείτε, κάντε like, μπράβο, follow, hype, ό,τι μπορείτε να κάνετε. Το θέλουμε.
1: Έφτασε και τους 10.000 subscribers.
0: Έφτασε τους 10.000 subscribers. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με αυτό.
1: Ναι.
0: Συστιαγών, έναν τους μάζευα. Έναν, προσωπικά.
1: Εμένα μου λέει. Hype τα κυνηγούσα.
0: Παιδί μου, έχω πάει σε γάμο και έπιανα όλους τους ανθρώπους. Λέω, έχετε πει να δείτε το καινούργιο μου. Πόρτα-πόρτα, door-to-door πώληση που λένε. Λοιπόν, καλό τριήμερο να έχετε, να περάσετε υπέροχο ό,τι αν κάνετε. Και εμείς την Τρίτη, 6 ώρα, είμαστε και πάλι εδώ. Λάμπης Δημητριάδης έχετε στην παρέα σας. Εσείς ζήστε με τρανζίστορ.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι. Εβάλτο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Daily Couscous.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Η κυρία Ελληνίδου, η οποία έβγαλε και πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, λέει ναι.
3: Σαφάρι.
2: Στην καρδιά μου κάνει σαφάρι.
3: Τώρα το σαφάρι με τι άλλο κάνει ρήμα, δεν θέλω να το πω.
2: Το σαφάρι με το χαλινάρι.
3: Ναι, και με άλλο πράγμα.
2: Ναι, με γουστάρι.
3: Στην καρδιά μου κάνει σαφάρι.
2: Στην καρδιά μου πακέτο έχει πάρει και την τρέχει σαν να είναι Φεράρι. Ορίστε με τι κάνει ομοιοκαταληξία, επειδή ρώτησες.
3: Με άλλο πράγμα κάνει ομοιοκαταληξία, αλλά άμα το πω θα με διώξουνε.
1: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως τη Δευτέρα, κοτόπουλο νηξιάκο στο κιλό μόνο 2,99. Γαλοπούλες σεραϊκή το κιλό μόνο 6,99. Χρυσά αυγά 30% φθηνότερα. Και συσκευασμένα αλατικά Creta Farms εν Ελλάδη 35% φθηνότερα. Πύρα Βεργίνε Εξάδα κουτί μόνο 3,59.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι

0: Παρασκευή βράδυ. Ή θα βγεις ή θα μπεις στη Win Masters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Win Masters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Ναι.
2: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της E-Jets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
1: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
3: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
2: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
1: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
2: Τι εννοείς, με E-Jets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
3: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
4: Γιώργο! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Καλοκαίρι θα πει συναυλίες με προσφορά από το goldmall.gr. Το Doris Ferris Live. Ο πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία μοναδική βραδιά. Μία συναυλία γεμάτη συνέστημα με όλες τις μεγάλες και αγαπημένες επιτυχίες του. Το Doris Ferris Live. Τετάρτη 26 Αυγούστου στο στάδιο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
8: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλοι γύρω μου. Εξαίρεση εσύ.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού, Καμπάνες.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Η ώρα είναι 9 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά, για μικρούς και μεγάλους, την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
2: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
3: Πάμε να φτιάξουμε την πούτσια, το παραδοσιακό ψωμί από την Απουλία της Ιταλίας. Οι τραβηκτές πίτες της μάμης,
4: άλλο πράγμα,
3: λοιπόν,
4: είναι αυτό.
3: Έχουν ακριβώς, παιδιά, τα ίδια υλικά.
4: Πάντως δεν είναι να κάνεις σαρδάμ και στα δύο.
3: Ούτε στη πίτα,
4: ούτε
3: στη πούτσια. Πούτσια. Μ' αρέσει το, θα το λέω συνέχεια.
4: Την καλημέρα μας.
3: Την καλημέρα μας. Μία ζεστή πούτσια με αλαντικά.
4: Θα παίζει μέσα στο ζωγανολούστι. Πούτσιες έχετε.
2: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
0: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
5: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
6: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
7: Ναι. Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
8: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
9: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
10: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
8: Οχ, πότε προέλαβες και έφτασες Σκιάθο?
10: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
9: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
2: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξω.

0: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και...
2: Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: στον τραζίστορ 100,3.
1: Η κυρία Ελληνίδου, η οποία έβγαλε και πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, λέει ναι, ναι, ναι.
2: Σαφάρι.
1: Στην καρδιά μου κάνει σαφάρι.
2: Τώρα το σαφάρι με τι άλλο κάνει ρήμα, δεν θέλω να το πω.
1: Το σαφάρι με το χαλινάρι.
2: Ναι, και με άλλο πράγμα.
1: Ναι, ναι, ναι, με γουστάρι.
2: Στην καρδιά μου κάνει σαφάρι.
1: Στην καρδιά μου πακέτο έχει πάρει και την τρέχει σαν να είναι Φεράρι. Ορίστε με τι κάνει, ομοιοκαταληξία, επειδή ρώτησες.
2: Ναι, με άλλο πράγμα κάνει ομοιοκαταληξία, αλλά άμα το πω θα με διώξουνε.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
4: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά. Αφού έχεις στο goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live. Ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Μέγα. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
3: Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Λάμπης Δημητριάδης.
1: Λάμπης Δημητριάδης.
0: Το τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Η ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά, για μικρούς και μεγάλους, την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
2: Πάμε να φτιάξουμε την πούτσια, το παραδοσιακό ψωμί από την Απουλία της Ιταλίας. Οι τραβηκτές πίτες της μάμης,
3: άλλο πράγμα,
2: λοιπόν,
3: είναι αυτό.
2: Έχουν ακριβώς, παιδιά, τα ίδια υλικά.
3: Πάντως δεν είναι να κάνεις σαρδάμια στα δύο.
2: Ούτε στη πίτα,
3: ούτε
2: στη πούτσια. Πούτσια. Μ' αρέσει το ορθοτολό συνέχεια.
3: Την καλημέρα μας.
2: Την καλημέρα μας. Μία ζεστή πούτσια με αλαντικά.
3: Θα παίζει μέσα στο ζωγραφιστή. Πούτσιες έχετε.
1: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100.

0: Για του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Η κορυφαία pop performer σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Λάμπης Δημητριάδης.
2: Λάμπης Δημητριάδης.
1: Το τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: DJ Λάμπης Δημητριάδης στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Καλησπέρα. Πάμε τα χέρια ψηλά.

0: Είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3.
1: Νούμερο 3.

Ακούτε στον τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: Χριστό με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Δες τη ζωή μου κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα. Στο πρόσωπό μου.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξω.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
2: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

Η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 92,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

Χορεύεις, τραγουδάς, ζεις με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού, Καμπάνες.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον τρανζίστορ 100,3.

0: εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες